μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, και σκοτεινές.

φυλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός κι ο φίλος κι ο χαμένος.

0: Ακούω Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ.
1: Η ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο.

Μα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

0: συνεχίζω.
1: Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ραδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
3: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
3: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και τη συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
6: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
7: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Φίλες και φίλοι του Ράδιο Εύρος, καλή σας ημέρα. Ακούτε την πρωινή περιπολία.
1: Καλημέρα, πέρα για πέρα. Μια ακόμα ωραία μέρα που βγαίνει στον αέρα, σκορπίζοντας φως και νερά, που θα λέει το τραγούδι.
0: Νερά.
1: Έτσι λέει, μια καινούργια μέρα βγαίνει στον αέρα, σκορπίζοντας φως και νερό.
0: Καλά.
1: Ναι, η πρωτοψάλτη. Λοιπόν, είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος, όπως κάνετε από Δευτέρα κάθε εβδομάδα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου του 2026. Και να θυμάστε, 97,1 στα FM. Ο τρόπος για να μας εντοπίσετε, είπαμε, μέσα στο πέλαγος
0: του Νερτζιανών.
1: Νερτζιανών, έτσι, των FM. Λοιπόν, 97,1 για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού, αν ζείτε ήδη έρχεστε από αυτό. Για το νότιο κομμάτι και την υπόλοιπη Θράκη υπάρχει συχνότητα του 95,3. Γεια. Ακόμα, μέσα στον ωκεανό του διαδικτύου, για να δίνουμε και την ποιητική διάσταση, αφού μας ήρθε τώρα αυτό. Μου ήρθε, συγγνώμη, μην παίρνω κι άλλους στο λαιμό μου.
0: Άρα, μπράβο.
1: Έτσι, αφού μου ήρθε λοιπόν στον ωκεανό του διαδικτύου, θα μας εντοπίσετε στο radioevros.gr και θα μας ακούσετε από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Μέσω του διαδικτύου κάνουμε και την ζωντανή μας μετάδοση και την οπτική από το Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου αλληλεπιδρούμε μαζί σας, καθώς μας στέλνετε κανένα μηνυματάκι, καμιά καλημέρα, κανένα θεματάκι που μπορεί να σας απασχολεί. Και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να επιληθεί, να προχωρήσει, να βρει τέλος πάντων το ρυθμό του ή να σας ικανοποιήσουμε.
0: Ωραία, αυτά θα γίνουν εδώ πέρα τις επόμενες τρεις ώρες και πολλά άλλα. Να καλημερίσουμε την Ξανθή που έστειλε μήνυμα. 12 Μαΐου σήμερα, που σημαίνει ότι γιορτάζει ο...
1: Γιορτάζει, είναι το Αγίου Επιφανίου βασικά. Είναι του Οσίου Θεοδόρου εν κυθύρισα ασκήσαντα. Τα κύθρα, αυτός τα βρήκε τα κύθρα που λέει ο Μητροπάνος, τα κύθρα ποτέ δεν θα τα βρούμε. Στο τραγούδι, αυτός τα βρήκε, έκανε ταξίδι στα κύθρα και εκεί μόνασε, άσκησε. Γιορτάζει λοιπόν ο Επιφάνιος, το ονόματα Επιφάνιος, Επιφανία, Θοδωρής. Κλασική περίπτωση, είναι η πέμπτη φορά αυτό το χρόνο που γιορτάζει ο Δωρής, Θεοδώρα, Θόδωρος, Τεό και τα λοιπά, Δώρα, Δωρούλα, ένα χέρι στη μάνα σου. Είναι Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων σήμερα.
0: Αχα.
1: Και είχαμε Ανατολή Ηλίου στις 6 και 17 πρώτα λεπτά και Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 25 σε μια μέρα που μεγαλώνει.
0: Μέχρι που θα πάψει να μεγαλώνει.
1: Μέχρι που θα αρχίσει να μικραίνει.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1821, για να μην ξεχνιόμαστε το πιάνο που το ρωτούσαν σήμερα, λοιπόν, σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης. Είναι η μάχη στο Βαλτέτσι και ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτον πυλών της Τρυπόλεως. Το 1854, οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά έως τις 15 Φεβρουαρίου του 1857 λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Δεν μας αφήνανε λοιπόν.
1: Τι κάνει κλείτη Θεσσαλία.
0: 1902. Ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. 1930.

0: συνεχίζουμε, Χάρη.
1: Αν δεν μας πιάσει το νευρικό το γέλιο τώρα.
0: Μπορεί και να μας πιάσει, γιατί κάτι είχαμε μια κουβέντα εδώ στο διάλειμμα. Λοιπόν, πρωινή περιπολία. 97 και 1 η συχνότητα. Μας ακούτε εδώ στο Ράδιο Εύρος καθημερινά από τις 7 έως τις 10. 95 και 3 είναι η συχνότητα για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Μάλιστα, αν κινήσετε στον κάθετο άξονα. Και όχι αυτά που μας λένε ότι θα γίνουν, αυτό που ξέρουμε τέλος πάντων κάθε το άξονα. Από κάποιο σημείο και μετά γίνεται αυτόματα η αναπήδηση στην συχνότητα από τη μία στην άλλη. Ράδιο Ευρωστατική.
1: Ξέρεις, γι' αυτό το φτιάξατε στον δρόμο, στον κάθε το άξονα.
0: Για να έχουμε συχνότητες. Ναι. Λοιπόν, σωστό. Λοιπόν, radioevros.gr διαδικτυακά, Facebook του Ράδιο Εύρος, βλέπετε την εκπομπή live και έτσι υπάρχει και πια η κοινωνική αλληλεπίδραση μέσα από αυτά τα μέσα. Να καλημερίσουμε τον Δημήτρη και να πούμε ότι περιμένουμε μηνύματα και από τους υπόλοιπους. Φυσικά στην παρέα μας έχουμε το Παντρόν που βρίσκεται στην πλατεία Δασίου, στο κέντρο της Ορεστιάδας. Εκεί βρίσκεται και το Μάσα Μπούκα, το καινούριο γκριλ της πόλης, στην πλατεία λοιπόν, την κεντρική της Ορεστιάδας, όπου πέρα από τα προϊόντα τα χυφαγίου μπορείτε να καθίσετε και όλες εκεί να απολαύσετε και τα υπόλοιπα πιάτα του. Έχει ας πούμε πολύ ωραίες τηγανιές. Δίνω εγώ ένα tip. Τα τηλέφωνα τα ξέρεις εσύ.
1: Τα fast tros.
0: Ναι.
1: Γκρίγκλης. Fast tros.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, 2552021245 το τηλέφωνο του Μάσα Μπούκα, αν θέλετε να παραγγείλετε κάτι και να έρθει στο χώρο σας. Να πούμε ότι μαζί μας είναι το κατάστημα του Κασαπιάν του Βάνη από το 1924, τότε δεν ήταν του Βάνη.
0: Μπορεί και να ήταν.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται από άποψη παππού, το λες. Λοιπόν, τρεις γενιές, τρίτος ιδιοκτήτης στη σειρά στο γενεολογικό δέντρο ο Βάνης ο Κασαπιάν και ετοιμάζεται και τέταρτος, καταρτίζεται μάλιστα για να έχει και ένα επιστημονικό υπόβαθρο πλέον η όλη εργασία. Νομίζω ότι και ο Βάνης είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Τώρα μια πληροφορία έτσι. Πώς λένε, η άσχετη πληροφορία της ημέρας. Από το 1924 λοιπόν τα σιδηρικά χρώματα του Κασαπιάν είναι εδώ, χτίζουν την Ορεστιάδα, βοηθάνε στην ανέγερση της πόλης Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Αν θελήσετε κάτι ποτέ από είδη θέρμανσης, από αρδευτικά, από χρώματα, από σιδερικά, ξέρετε που θα το βρείτε. Να πούμε βέβαια και κάτι πιο σύγχρονο, αυτό της ενοικίασης των αυτοκινήτων. Γιατί αυτή η ανάγκη παρουσιάστηκε τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Και την καλύπτει Fit Car Rental.
1: Ακριβώς, την καλύπτει Fit Car Rental. Στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Και την καλύπτει με απόλυτη αξιοπιστία, γιατί διαθέτει και συνεργείο αυτοκινήτων. Και όχι μόνο για τα ενοικιαζόμενα, για το καθενός μας το αυτοκίνητο, που μπορεί να απευθυνθεί στο 2552028525 και να πάρει πληροφορίες. Και να πούμε πάλι για την επιχείρηση που επεκτείνεται, και αυτό έχει να κάνει με την αποδοχή που έχει από όλους σας. Και αναφέρομαι στο Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Νοικοπλαστικής, του οποίου τα νέα εγγένεια στο Δημότυχο θα πάμε σύσσωμη.
0: Άρα, μπράβο. Λοιπόν, και να συνεχίσουμε. Έχουμε μείνει στην εφημερίδα των Συντακτών.
1: Πάμε στην εφημερίδα των Συντακτών, η οποία έχει μια εικόνα ενός εξαγριωμένου νέου με ράστα.
0: Δεν είναι ράστα, είναι η μπούκλα αυτή η εβραϊκή.
1: Και εβραϊκή είναι. Ναι, ναι. Διχασμένη η Ευρώπη για το apartheid, λέει. 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν τη δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ, που αναπτύσσεται μαζικό φιλοπαλαιστινιακό κίνημα. 760 εκατομμύρια είναι η Ευρώπη πάνω κάτω, συνολικά. 1.200.000 έχουν πάρει υπογραφές. Οπότε αυτό δεν είναι μεγάλο επιχείρημα. Για να το πεις δηλαδή στον Νετανιάχου, μεγάλη μάζεψα. Έπρεπε να είναι 320 τα εκατομμύρια των υπογραφών. Πιο κάτω διαβάζουμε προκήρυξη θέσεων στην ΟΣΥ χωρίς την έγκριση του ΑΣΕΠ.
0: Χα!

0: Αστικό μάλιστα. Από τη δεξιά πλευρά τώρα, από τη δεξιά στήλη της εφημερίδας, πόθεν έσχες στη δημοσιότητα άνευ ελέγχου, δηλαδή έσχες,
1: ναι.
0: Για να μην πούμε και έσχος, η εικόνα της περιουσιακής...
1: Το έγραφε ναι, εφημερίδα νωρίτερα. Ναι. Πόθεν έσχος, νομίζω το μακελιό.
0: Ποιος θα δει. Αρχίσαμε να κινούμαστε σε αυτά τα μοτίβα. Στη εικόνα λοιπόν της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών. Φοιτητικές εκλογές 2026, πώς θα ψηφίσει η γενιά του TikTok.
1: Με like, την καρδούλα και subscribe,
0: ναι,
1: στην καμπανάκι.
0: Ακριβώς. Κάντε και subscribe στην Πάσκη, ξέρω εγώ, στην Πάσκη. Πώς, πώς λένε την άλλη, πώς λένε την Δημοκρατία.
1: ΔΑΠ.
0: ΔΑΠ.
1: Νουδουφουκού.
0: Μάλιστα. Κάντε λοιπόν γι' αυτό. Γίνεται μέλος διαδικτυακά. Αλέξης Τσίπρας, τώρα είναι και εκεί που ξέρεις που θα παίζουν οι υποψήφοι. Θα του κόβει για διαφήμιση. Αλέξη Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα για το κόμμα που θα νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σφοδρή επίθεση κατά πρωθυπουργού, στουρνάρα και καρτέλ. Κάποτε δεν ήταν αυτός το ρόλο του ανίκητου, ο Τσίπρας. Λέγανε, είναι αίτητος.
1: Ναι,
0: τώρα είναι ο Μητσοτάκης. Πάει για τρίτη θητεία. Σπίτι μου δύο, σπιτάκι μου, παράταση μέχρι τον Αύγουστο. Τι παράταση, μέχρι τον Αύγουστο ήταν κανονικά. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε λύση για τους κομμένους του προγράμματος λίγες ώρες μετά το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας συντακτών. Εμείς θα προσθέσουμε και όχι μόνο. Ειδικό χωροταξικό τουρισμού, περιορισμοί για τους μικρούς, πεδίο για τους μεγάλους και τεχνητή νοημοσύνη. Η Κίνα στείνει στα κρυφά υπερμοντέλα AI.
1: Καλά, δεν θα μας ρωτήσει κιόλας. Λοιπόν, εφημερίδα Καθημερινή ακολουθεί. Κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Θα ενεργοποιούνται ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Λοιπόν, παρακάτω, στα αζήτητα η θαλαμιγός του Ωνάση, η Χριστίνα Ο, την έχει εδώ και η φωτογραφία, λέει, στις καμπίνες της φιλοξενήθηκαν από τη Μαρία Κάλλας έως τον Winston Churchill. Η Χριστίνα, η θαλαμιγός του Αριστοτέλη Ωνάση, που ονομάζεται πλέον Χριστίνα Ο, έχει βγει προς πώληση, αλλά το ενδιαφέρον δεν είναι ανάλογο της ιστορίας της. Παρότι η τιμή έπεσε από τα 90 εκατομμύρια στα 52 εκατομμύρια. Τα βάλουμε ρε από 26. Ναι,
0: αυτό θα έλεγα και εγώ. Άμα πέσει κάτω από τα 50 το πάρουμε, το κάνουμε μουσείο.
1: Ναι. Τώρα, Blackstone εξαγόρασε τη Scrooge. Το fund αυτό. Στη Γερμανία, σε κέντρο αποκατάστασης ο Γιώργος Μιλωνάκης. Δύσκολα τα πράγματα.
0: Θα περάσει.
1: Και ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του ντρόουν. Ενημέρωση των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ υπό έρευνα τα δεδομένα του. Σοβαρές περιπλοκές στις σχέσεις Αθηνών-Κιέβου φέρνει το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στην προηγούμενη Πέμπτη στη Λευκάδα. Το θέμα ανέδειξε χθες στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος προειδοποίησε και για διαβήματα. Ενώ σήμερα αναμένεται να μιλήσει γι' αυτό στους ομολόγους του στις Βρυξέλλες και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η Αθήνα από την αρχή του πολέμου το 22 υποστηρίζει υλικά και διπλωματικά το Κίεβο. Αν και θεωρείται πλέον σχεδόν βέβαιο ότι το ντρόουν είχε ως στόχο κάποιο ρωσικό συμφερόντων πλοίων στη Μεσόγειο, στο Σκαραμαγκά ερευνώνται τα δεδομένα που υπάρχουν στις συσκευές που φέρει ώστε να διακριβωθεί πώς ακριβώς έφτασε στην Ελλάδα, δηλαδή είτε από τις ακτές της Λιβύης είτε από κάποιο φορτηγό πλοίο που μπορεί να το πόντισε. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγα 24 ώρα πριν από την ανέβρεση του ντρόουν, ρωσική νεοπομπή έπλεε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σικελία και τη Μάλτα. Τα πλοία της νεοπομπής αλλίωναν το σήμα τους ώστε τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης να τα εμφανίζουν στη Βαλτική και όχι στη Μεσόγειο. Κόλπα.
0: Ωραία πράγματα κάνουν.
1: Ναι, ναι.
0: Ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, αναθεωρήθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2,5 χρόνια από Παπανδρέου Θάνου Μουζάκης. Στο πόστο τους λοιπόν θα παραμείνουν για 2 έτη οι εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλια Θάνου και Διονύσης Μουζάκης που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο Λευκός Καπνός βγήκε λίγο μετά τις 4 χθες το μεσημέρι από τον δεύτερο όροφο του Αριού Πάγου, όταν τα 11 μέλη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου κατέληξαν ομόφωνα στην ανανέωση της θητείας των τριών εισαγγελέων.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά δεν πειράζει.
1: Πώς είναι ακριβώς
0: έτσι. 5 ετής είναι η θητεία κανονικά.
1: Ναι, και.
0: Συγγνώμη, αρχικά είχαν πει ότι μπορεί να το ανανεώσουν μόνο για το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να κλείσουν οι υποθέσεις που χειρίζονται, ναι. Οι δικογραφίες που χειρίζονται. Μετά, τέλος πάντων, κατέληξαν σε αυτό τη διετία. Αλλά η Κοβέση είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ουσιαστικό δικαίωμα. Μάλλον αντίκειται μια τέτοια απόφαση στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κινδυνεύει η Ελλάδα να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γι' αυτό.
1: Α, ωραία. Okay.
0: Οπότε δεν καταλάβαμε. Είναι τόσο.
1: Λοιπόν, δεν τους έκανα τη χάρη. Ζητούν παραίτηση Στάρμερ. Δεκάδες βουλευτές των εργατικών. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εκφώνησε χθες μια φορτισμένη ομιλία, απευθυνόμενος τόσο στους ψηφοφόρους του Ηνωμένου Βασιλείου, όσο και στα στελέχη του κομματός του. Ο Στάρμερ προσπαθεί να αφήσει πίσω τις κακές εκλογικές επιδόσεις της περασμένης εβδομάδας, πριν όμως δεκάδες βουλευτές των εργατικών του ζητούν να αποχωρήσει από την ηγεσία έως τον Σεπτέμβριο. Από δίπλα, εκπαιδεύοντας μαθητές στο κυνήγι της αλήθειας. Μάθημα που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα καλλιεργώντας. Μαθητές που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα καλλιεργώντας κριτικούς αναγνώστες, γραμματισμός στις ειδήσεις για νέους, βρέθηκαν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, όπου και παρουσίασαν τα αποτελέσματα των εργασιών τους. Περίπου 1.200 μαθητές και 90 εκπαιδευτικοί από 35 σχολεία, μαζί με 50 πανεπιστημιακούς και 50 δημοσιογράφους, συμμετείχαν στο πρόγραμμα του Αριστοτελείου για τον ειδησιογραφικό γραμματισμό των νέων.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Σε ένα από αυτούς συμμετείχε και ο Νίκος ο Πατούνας. Να συμπληρώσω.
0: Όχι από τους νέους, από τους δημοσιογράφους.
1: Προφανώς. Λοιπόν, Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας από το Χαλάδρι, δίνοντας το σήμα πως η αναγγελία του κόμματός του θα γίνει άμεσα. Ήταν χθες μια εκδήλωση κυβερνός αριστερά, κάτι.
0: Αμέν που λέμε, αλλά όλο με αυτό μας απειλούν. Άμεσα θα το πουν όλοι και ο Τσίπρας και οι Καριστιανού.
1: Έτσι.
0: Μόνο ο Σαμαράς δεν λέει κουβέντα, αλλά λένε γι' αυτό αν δημοσκοπήσεις, εφημερίδες κτλ.
1: Λοιπόν, στην ιστοσελίδα της Βουλής αναρτήθηκαν από χθες οι δηλώσεις πόθεν έσχες πολιτικών προσώπων και συγγενών τους για το έτος 2025, η χρήση του 24. Πάντα πάει ένα χρόνο πίσω. Σπίτι μου 2, από την Αναπτυξιακή Τράπεζα θα χρηματοδοτηθούν όσοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα. Βρήκαν κατοικία για αγορά, πήραν εγγύηση, αλλά δεν πρόλαβαν να υπογράψουν δανειακή σύμβαση με την τράπεζα έως τις 2 Ιουνίου. Δεν προλαβαίνουν προφανώς. Φθιώτιδα, συνελήφθησαν ύστερα από καταδίωξη στο Αλεποχώρι οι δράστες της ληστείας στην κάτω τη Θόρεα. Α, συνελήφθησαν.
0: Ναι.
1: Έτσι λέει.
0: Είπαν οι 8 άτομα, αλλά τους έπιασαν όλους, έπιασαν κάποιους.
1: Δεν ξέρω. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ταυτοποιηθεί η συμμετοχή τους σε αρκετές ακόμα ληστείες τραπεζών.
0: Αυτό λοιπόν είναι κάτι που δεν το παίρνουμε ποτέ υπόψη. Δηλαδή λέει δεν πιάνουν τις ληστές, δεν κάνουν. Πιάνεις μια ομάδα ληστών, μια σπήρα τέλος πάντων, και ξεχνιάζεις 15 ληστείες ταυτόχρονα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι άλλο το αν βρίσκεις τα κλοπημέ ή δεν τα βρίσκεις, και είναι
1: άλλο κεφάλι.
0: Άλλο Παπά Ευαγγέλιο που λέμε.
1: Περίπου 600 μετανάστες έχουν φτάσει τα τελευταία 24 ώρα σε Κρήτη και Γάβδο. Ανησυχούν οι τοπικές αρχές εν ώψη του καλοκαιριού. Και ο Παντελής Μπουκάλας γράφει πόθεν έρχεσαι και πόθεν έσχες. Από ποιο χωριό έρχεσαι.
0: Και λοιπόν, από πού τα έχεις.
1: Ναι. Η προσευχή της Πάτη Σμιθ, μια ιδιαίτερη προσευχή τραγούδησε στο περίπτερο του Βατικανού στην Biennale της Βενετίας, στο πλαίσιο της έκθεσης της Αγίας Έδρας με τίτλο «The Ear is the Eye of the Soul». Η αίρια του ροκ με τους μουσικούς της Soundwalk Collective δημιούργησε μια μυσταγωγική ατμόσφαιρα. Γράφει και τέλος στο κύριο άρθρο της εφημερίδας «Συμμαχικές υποχρεώσεις». Η Ελλάδα τάχθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Ουκρανίας. Η συμμαχική της αλληλεγγύη ήταν αταλάντευτη. Η ελάχιστη ανταπόδοση που θα μπορούσε να περιμένει η Ελλάδα είναι να μην ευνηδιάζεται από πολεμικές ενέργειες που επιχειρούνται μυστικά μέσα ή κοντά στα υδατά της. Θα περίμενε η σύμμαχός της να μην την εκθέτει απροειδοποίητα σε τέτοιους κινδύνους. Διαφώνησα, μπορείς. Γεια σας εδώ.
0: Εγώ, ναι, μπορώ. Ξέρω εμείς ότι ήταν απροειδοποίητο.
1: Για να το σηκώνουμε τόσο ψηλά.
0: Ναι, θέλω να πω, δεν θα το έλεγαν στον κάθε δημοσιογράφο, δεν θα το έλεγαν. Ούτε καν στον πρωθυπουργό θα το έλεγαν. Η έννοια της προειδοποίησης θα μπορούσε να κάνει με υψηλά στρατιωτικά κλιμάκια, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε, λέμε τώρα. Απ' την άλλη, μπορεί να θέλουν να μας χαρίσουν τεχνογνωσία για αυτά τα ντρόν, τα θαλάσσια.
1: Σου λέει
0: πώς αλλιώς θα το πάρουν.
1: Σας το αφήνουμε εμείς εκεί πέρα, βρείτε το εσείς.
0: Πάρτε να δει τώρα τυχαία. Πώς λέει ο άλλος, έριξαμε ένα stealth. Άντε να δούμε πώς φτιάχνει το stealth.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε στη στήλη. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τσίπρα. Ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο τον λαό. Νόμιζα τον ΠΑΟ, τον λαό. Στη δημοσιότητα τις επόμενες μέρες η ιδρυτική διακήρυξη με τολμηρές θέσεις για την πολιτική ανατροπή. Α, δεν είπα και εγώ τολμηρές θέσεις. Με σύμμαχο τον λαό και αντίπαλο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη διαπλοκή, ο Αλέξης Τσίπρας αρχίζει το ταξίδι. Μετά την ολοκλήρωση των περιοδιών για την παρουσίαση της Ιθάκης και τη δημοσιοποίηση του Μανιφέστου, μίλησε χθες στην πρώτη αμιγώς πολιτική συγκέντρωση στο Χαλάνδρι. Πόθεν έσχες, τα ακίνητα, τα εξοχικά, οι μεγάλες καταθέσεις και οι χρυσές γονικές παροχές των πολιτικών. Συναγερμός για το Χανταϊό, σε επιφυλακή υγειονομικές αρχές σε απομόνωση 45 ημερών ο Έλληνας που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο. Πόλεμος με το Ιράν, ζήτησε 14 μέρες για να καθαρίσει ο Τραμπ. Αν μπορούσε να το κάνει τόσο γρήγορα τόσο καιρό, γιατί μας παιδεύει και τους παιδεύει. Με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, επαγγελματίες και επιχειρήσεις με αυτές τις μηδενικές δηλώσεις. Στην ψηφιακή απόχη της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων θα βρεθούν επαγγελματίες και επιχειρήσεις που έχουν κάνει πειραγμένες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. Ειδικότερα η ΑΔΕ σχεδιάζει εξεταμένες διασταυρώσεις με βάση τα δεδομένα στην πλατφόρμα MyData. Πέρυσι στα δίχτυα της ΑΔΕ πιάστηκαν 1.377 επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. Δώσε κάτι στο κράτος, βρε, δώσε κάτι να μην σε κυνηγάνε.
1: Ναι, είναι μια...
0: μια λύση είναι αυτή.
1: Λοιπόν,
0: προλαβαίνουμε τη στάρτη, προλαβαίνουμε.
1: Προλαβαίνουμε, εννοείται. Αποκαλύψεις Αλεξανδράκη για τα ναρκωτικά. Το αλκοόλ με κατέστρεψε, πήρα χάπια και MDMA.
0: Τι είναι?
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, ελεύθερος ο διευθυντής της Βιολάντα. Πώς έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα ώστε να μην μπει φυλακή. Οι αλλαγές στα ποθενέσχες υπουργών και βουλευτών. Τι αγόρασαν, τι πούλησαν και τι κληρονόμησαν. Το διαμέρισμα του 1 εκατομμυρίου ευρώ του Κικίλια. Τα φιλέτα της Κεραμέως και η μονοκατοικία του Ανδρουλάκη.
0: Ναι. Τώρα, εσύ ξέρεις τι κοιτούσα? Το Κασελάκι.
1: Τι?
0: Που πήγανε όλα εκείνα τα χρήματα που παρουσίαζε. Μόνο δάνεια είδα. Κάτι δηλαδή 15.000 δολάρια καταθέσεις και δάνειο 1,5 εκατομμύριο από εδώ. Δάνειο.
1: Μπορεί να είναι σε εταιρείες.
0: Είναι σε δύο εταιρείες. Αλλά...
1: και είναι μέτοχος της εταιρείας.
0: Είναι μέτοχος της εταιρείας. Μπορεί να είναι και μεγαλομέτοχος των εταιρείων. Δεν ξέρω. Αλλά λέω ότι τις περασμένες νομίζω δηλώσεις του είχε κάπου, σε κάποιο σημείο έχει μεγάλο ποσά καταθέσεων. Θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Θα τα επένδυσε. Μπορεί.
1: Τα επένδυσε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θυμάσαι που είχε δώσει πόσα χρήματα.
0: Ναι, για... όσοι είχε το 200.000.
1: Ναι. Λοιπόν. Στο κύριο θέμα. Τώρα αρχίζει ο Γολγοθάς στη Γερμανία. Ύστερα από 26 μέρες στην εντατική, ο Γιώργος Μιλωνάκης μεταφέρεται στο εξωτερικό. Σε ειδικό κέντρο θα ξεκινήσει η προσπάθεια αποκατάστασης έως και 1.200 ευρώ την ημέρα. Το αστρονομικό κόστος για την νοσηλεία του υπουργού. Και έχουν φτιάξει τώρα εδώ πέρα πάλι ένα AI, σύζυγο, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, να προσεύχεται.
0: Σία, Λία, Μεσαροπούλου.
1: Μεσαροπούλου. Λοιπόν, ψεύτικες ελπίδες του σε μελοθάνατους. Κάθερξη 12 ετών στον 53χρονο ογκολόγο. Πώς λιμενόταν τους άτυχους καρκινοπαθείς.
0: Ως προς τον όγκο των λόγων του αυτός που φαίνεται.
1: Έξελος ο Άδωνης Γεωργιάδης, φωτογραφία AI τον έβγαλε εκτός εαυτού. Πώς του φύτεψαν άλλη γυναίκα. Κυκλοφόρησε χθες μια φωτογραφία. Να είναι ένας άντρας να έχει μια γυναίκα αγκαλιά και να τη φυλάει. Πολλοί λέγανε ότι είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο ίδιος το διαψεύδει και λέει ότι είναι προϊόν κατασκευής τέχνη της νοημοσύνης. Και έτσι λοιπόν βάζει στην φαρέτρα των παρανόμων άλλο ένα εργαλείο. Δεν ήμουν εγώ, αγάπη μου, ήταν η AI.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο, ακριβώς.
1: Έχασε απότομα 14 κιλά καινούριου, να ξέρεις. Μαζεμένη κυταρίτιδα κάτω από τα γόνατα και τα σημάδια στο σώμα μετά από τη γέννα.
0: Πώς το πετυχαίνεις, κυταρίτιδα κάτω από τα γόνατα? Εννοείς την ποδοκνημική που είναι, στη γάμπα. Κυταρίτιδα κάτω από τα γόνατα.
1: Άμα την πατήσεις, κατεβεί.
0: Κοιτάξτε εδώ. Και μετά κόβεις τα νύχια και φεύγει.
1: Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις. Φύγε από πήγε 8.30.
2: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
6: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπόλεια. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στον Νίκο που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα στο Ράδιο Εύρος. Η θερμοκρασία σιγά σιγά ανεβαίνει. Η θερμοκρασία στην Ορεστιάδα είναι στους 18,7 βαθμούς Κελσίου. 19,5 έχει το διδημότυχο χάρη.
1: Μας πέρασε, δεν παράζει.
0: Ναι, 19 το σουφλί. Η Αλεξανδρούπολη έχει 19,8. Στα Μοδράκη δεν έχουμε θερμοκρασία, δεν ξέρω. Έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά ο μετεωρολογικός σταθμός. Σου λέει μπήκαμε τώρα καλοκαίρι.
1: Δεν χρειάζεται να ξέρουμε. Τώρα, ναι. Τι θα γίνει.
0: Ναι, λοιπόν, όπως και να έχει, μια ωραία μέρα ξεκινά, τουλάχιστον θερμοκρασιακά, τουλάχιστον καιρικά. Τα υπόλοιπα πάνω κάτω είναι και στο χέρι μας, έτσι.
1: Αρκετά. Εγώ κοιτάω πώς ξεκινάει δημοσκοπικά η μέρα και βλέπω τη δημοσκόπηση της Άλκο. Και κοιτάω, γέμισε η οθόνη από κόμματα. Πόσα είναι
0: από τέλος. Κόμματα.
1: Από, άλλη λέξη. Α. Κόμματα, άλλη λέξη.
0: Καλά, άμα προλάβουμε θα τη
1: μετά
0: δούμε.
1: Μετά θα τη δούμε, ναι. Να πούμε ότι μαζί μας είναι πάντοτε το Μάσα Μπούκα. Στην Ορεστιάδα, στην πλατεία Δασίου, αριθμό 17. Γκριλ, σουβλάκι, όλα τα φαγητά της ώρας. Παραγγελίες στο 2552021245. Μαζί μας είναι τα σιδερικά χρώματα του Κάσα Πιάν του Βάνη από το 1924 στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Μαζί μας είναι η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην πόλη μας. Καλλιπόλεως 73 Μέλο Χαγούδια Μάντη Γωνία. Διαθέτει και συνεργείο και πληροφορίες μπορείτε να πάρετε στο 25520-28525. Μαζί μας είναι το Παντρόν, το καφέ μπαρ που για 20 τουλάχιστον ώρες το 24ωρο στέκεται κοντά μας και μας δίνει την δυνατότητα να το επισκεφτούμε και να περάσουμε όμορφες στιγμές απέναντι από την κεντρική πλατεία στην Πρόκου 1. Και τέλος, Γιάννη, αφήνω σε σένα να πεις τα των εγγενείων.
0: Α, ναι, τα εγγένεια του Top Charm έρχονται αυτό το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο Διδημότυχο στην οδό Ορφέως 21. Εμείς θα είμαστε εκεί. Καλούμε έτσι μόνοι μας και ναι. Εσάς όλους να έρθετε να γιορτάσουμε τα εγγένεια του νέου καταστήματος του Top Charm που πηγαίνει να κατακτήσει και την πόλη του Δημοτήχου.
1: Να μας δείξετε τα νύχια σας, να σας πούμε τι πρέπει να κάνετε.
0: Εμείς
1: θα απευθυνθούμε στον αρμόδιο. Αν τα δείξει σε εμάς δηλαδή κάποιος τα νύχια, θα πούμε κοίτα να δεις εδώ είναι η Τάδε, είναι ο Τάδε, μπορείτε να το ρωτήσετε. Ελάτε, σας το συστήσω τέτοια πράγματα.
0: Μεσολαβητικά. Και δωρεάν.
1: Και δωρεάν, κυρίως δωρεάν. Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη.
0: Ναι.
1: Θα σας τον διαβάσουμε δωρεάν και αυτόν. Φοιτητικές εκλογές 13 Μάη, γράφει πάνω-πάνω. Αύριο οι φοιτητές παίρνουν θέση για δωρεάν σπουδές πτυχία με αξία ζωή με δικαιώματα. Ψήφος στην πασπουδαστική, δύναμη στον αγώνα. Όργιο νοθείας ετοιμάζει, δα πριν ακόμα, έτσι.
0: Ναι. Εκ του ασφάλους.
1: Ναι, πριν ακόμα. Αντίστοιχα θα λέει και η δαπίτας, ας πούμε, για την πασπουδαστική. Με μαζική συμμετοχή να ακυρωθεί στην πράξη. Διήμερο αντιιμπεριαλιστικής δράσης της ΕΔΙΕ 16 και 17 Μάη. Από τον Εύρο έως την Κρήτη. Να κλείσουν οι βάσεις, καμιά εμπλοκή στον πόλεμο. Εκατοντάδες σωματεία και φορείς σε όλη τη χώρα ετοιμάζουν τη συμμετοχή τους στις πολύμορφες εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακο. Κορύφωση η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης που φέτος θα καταλήξει στο Σύνταγμα. Μεγάλη ανταπόκριση στο κάλεσμα της Παγκρίτιας Επιτροπής για κινητοποίηση την Κυριακή στη βάση της Σούδας με αφετηρία την αγορά στα Χανιά. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πιο κάτω, αναβάθμιση τώρα της αντιπυρικής προστασίας, να πάψει ο λαός να ζει με τον εφιάλτη της φωτιάς. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας χρειάζεται να αναβαθμιστεί το ενιαίο σχέδιο δάσου προστασίας, πολιτικής προστασίας της αντιπυρικής περιόδου με ευθύνη του κράτους με μεγαλύτερη χρηματοδότηση προσλήψης προσωπικού όλων των κατηγοριών και των ειδικοτήτων. Από τη δεξιά στήλη τώρα, πλωτό ντρόουν στη Λευκάδα, κινησμός με επικίνδυνους εφησυχασμούς από την κυβέρνηση. Εργαζόμενοι στο δημόσιο απεργούν αύριο για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Ανταγωνισμοί στις αερομεταφορές. Οι εργαζόμενοι της Ryanair στη Θεσσαλονίκη πληρώνουν τα σπασμένα. Τουρκική κυβέρνηση στα σκαριά νομοσχέδιο για τετελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο και μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Εκδηλώσεις στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Λόγος.
0: Αυτά από την εφημερίδα Ριζοσπάστης, είναι η ώρα για τον λόγο. Τουρισμός εντός ορίων, γράφει η εφημερίδα και Τι εννοεί, για να δούμε.
1: Είπαμε εκτός ορίων χωρικών υδάτων και τέτοια.
0: Α,
1: λοιπόν, μήπως αυτή είναι η μπήχτη, δεν ξέρω.
0: Όχι.
1: Είναι
0: για το χωροταξικό. Όλες οι αλλαγές που φέρνει το νέο χωροταξικό πλαίσιο σε κλίνες και στην άναρχη ανάπτυξη. Πιο κάτω, εφιάλτη συνεχίζεται στο νοσοκομείο 2 ανήλικοι μετά από ένα ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Όντως, λοιπόν, εφιάλτη συνεχίζεται. Πιο κάτω, ο φτωχότερος πολιτικός αρχηγός και ο πλουσιότερος βουλευτής. Στη δημοσιότητα οι δηλώσεις πόθεν έσχεση του κοινοβουλίου. Στην αριστερή στήλη έχουμε άνοδο στο χρηματιστήριο 0,67%. Μα, κάτι είναι και αυτό.
1: Ούτε είχε πέσει κάποιες μέρες από ό,τι φαίνεται, γιατί την τελευταία φορά που είδαμε άνοδο ήταν πάνω από τις 2-300.
0: Ναι. Λοιπόν, ανησυχία, ενδιαφέρον και στήριξη από τους υπουργούς εξωτερικών ενημέρωσε τις Βρυξέλλες για το σκάφος drone στη Λευκάδα ο Γεραπετρίτης. Νίκος Χαρδαλιάς, στο CNN, Insights Tourism, ο πύχης για την Αττική είναι η δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για όλους και ανανεώθηκε η θητεία των τριών Ελλήνων Ευρωπαίων εισαγγελέων για τα επόμενα 2 έτη.
1: Μάλιστα. Να πάμε και στην πολίτικα, η οποία πάνω-πάνω γράφει τι προτείνουν στο Μητσοτάκη, ποια σενάρια για προσφυγή στις κάλπες είναι στο τραπέζι, οι εισηγήσεις που δέχεται και ποιοι είναι οι κυκλωμένοι. Ποιοι μήνες είναι κυκλωμένοι στο ημερολόγιο προκειμένου να δίνουν. Να είναι δυνατή η διεξαγωγή εκλογών σε αυτούς. Πολιτικά Λιγκορέκ του Νίκου Καραμαλή, η γνωστή στήλη, γιατί ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ ο Νίκος Ανδρουλάκης, ποιοι υπουργοί και βουλευτές θέλουν να πάνε στο Final Four, η γραμματέας που δεν τα πιάνει στο αγροτικής ανάπτυξης. Όλα αυτά. Και πόθεν έσχες πολιτικών, οι πλούσιοι, οι φτωχοί και οι επενδυτές της Βουλής, τι έδειξαν οι δηλώσεις για τα περιουσιακά του στοιχεία, ποιος έχει το μεγαλύτερο κομπόδεμα. Πιο κάτω τώρα προς το κέντρο του, το κέντρο του πρωτοσέλιδου, πανελλαδική δημοσκόπηση της interview για την πολιτικά. Λοιπόν, τρεις βεβαιότητες. Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 30,1%. Wow! Ντέρμπι Τσίπρα Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Αγκάθι ακρίβεια, μήνυμα από τους πολίτες, μειώστε τους φόρους. Στην αριστερή στήλη τώρα, Γιώργος Μιλωνάκης, νίκη ζωής ύστερα από 26 μέρες σκληρής μάχης στην εντατική. Δυστυχώς όμως έχει μεγάλο γολγοθά. Βγήκε από τη ΜΕΘ και ετοιμάζεται για το κρίσιμο στάδιο της αποκατάστασης στη Γερμανία. Η στήλη Black File γράφει έκρηξη κερδοφορίας για τη Hellenic Q Energy. Φλόρινα, ο Κυρανάκης ξαναβάζει το τρένο σε αναπτυξιακή τροχιά. Το deal της Εθνικής Τράπεζας με την Allianz αλλάζει τις ισορροπίες στο Bank Assurance. Mega deal της Gredia Bank, δυναμική είσοδο στις κεφαλαιαγορές με την αγορά της Παντελάκης Χρηματιστηριακή. Αποκτά το 70% της εταιρείας έναντι 8,75 εκατομμυρίων ευρώ. Πιο κάτω άρθρο του Ιού Καραμαλή, του Νίκου Καραμαλή, συγγνώμη, του Γιώργου, του Νίκου Καραμαλή, η πολιτική ως performance γράφει και εδώ ολοκληρώνεται η εφημερίδα.
0: Μάλιστα, αυτά είχε να πει η πολιτικά. Πάμε να αλλάξουμε εφημερίδα.
1: Ναι, αλλάξαμε γιατί είμαστε στην απογευματινή.
0: Γράφει λοιπόν η απογευματινή σήμερα, νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία.
1: Επιτέλους.
0: Τι προβλέπει?
1: Απορώ γιατί περίμεναν τόσα χρόνια.
0: Τους ξέφυγε. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό? Τέλος τα κτίσματα 25 μέτρα από το κύμα. Βέβαια αυτά που είναι μέχρι τώρα εκεί,
1: αυτά θα παραμείνουν μέσα στο κύμα, γιατί θα του πούν ότι οφείλεται το ότι του κύμα τους γλύφει τα θεμέλια. Θα πούν ότι οφείλεται στην κλιματική αλλαγή και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.
0: Καλά. Ενισχυμένα κίνητρα για πράσινες υποδομές, πλαφόν σε κλίνες, προστασία περιοχών που είναι υποποίηση και τι ισχύει για τα νησιά. Ωραία. Παραπάνω, τα απόθεν έσχεση των αρχηγών, η πατρίκη και η πληβή της Βουλής. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πλουσιότερος με αμοιβαία και 2 δάνεια. Νίκος Ανδρουλάκης λησμόνησε να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο ίδιος το δήλωσε ότι έγινε λάθος. Τώρα τι θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση δεν ξέρω. Δημήτρης Κουτσούμπας, ο γραμματέας δεν έχει ούτε πατίνι.
1: Λογικό, αν τώρα στην ηλικία του να έχει πατίνι.
0: Βελόπουλος, θηρίδες, μετοχές και καταθέσεις. Αλέξης Τσίπρας, 2 διαμερίσματα από χωνική παροχή. Παρακάτω τώρα. Αμφίπολη, εκ των έσω για πρώτη φορά. Οι επόμενες εργασίες στον Τίβο Καστά και η απόδοση στο κοινό το 2028. Η υπογενετικότητα αλλάζει τον παγκόσμιο χάρτη. Δημογραφική βόμβα στην Ελλάδα. Δηλαδή, εντάξει, πόσες φορές πρέπει να το πούμε, πόσες φορές πρέπει να το διαβάζουμε.
1: Όχι, το ξέρουμε, το ξέρουμε.
0: Πριν
1: γίνει
0: κάτι.
1: Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην το ξέρει.
0: Ναι. Λοιπόν, κρίσιμο φθινόπωρο, δημοσκοπήσεις και ακρίβεια θα ορίσουν τον χρόνο των εκλογών. Τα υπέρ και τα κατά του σεναρίου για πρόωρες κάλπες ζυγίζουν οι επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου. Σπίτι μου 2, χρηματοδότηση σωσίβιο για όσους χάσουν την προθεσμία. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, ναυάγιο πάλι πριν από την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Οι εξελίξεις εκτόξευσαν ξανά τις τιμές του πετρελαίου, καθώς το αδιέξοδο μετράει πλέον 10 εβδομάδες. Χειμώνας ήταν. Κάτω τη θωρέα, χειροπέδες στους 8 αδίστακτους ληστές της τράπεζας, κινηματογραφική σύλληψη. Και 2 γυναικών βρέθηκαν τα κλοπημέ και βαρύς οπλισμός.
1: Μάλιστα. Άρα τζάμπα, πολύ επιτυχία.
0: Τζάμπα φασαρία. Μπράβο την αστυνομία. Να τα λέμε και αυτά. Και πάμε να δούμε την ελεύθερη ώρα για το κλείσιμο των εφημεριδών.
1: Πάμε. Λοιπόν, έχουμε κάνα χάραγμα, έχουμε κάτι εδώ, καμιά προφητεία.
0: Εδώ σε θέλω.
1: Ρωτάμε την κυρία Μενδώνη, λέει, πού πήγαν τα φορτηγά με τις αρχαιότητες που φυγαδεύτηκαν τις πρώτες μέρες από τον Τίβο Καστά.
0: Για να δούμε, θα απαντήσει.
1: Περιμένω εγώ.
0: Περίμενε.
1: Λοιπόν, υποκρισία. Το έσχες και όχι το πόθεν των πολιτικών. Fake news, θύμα της τεχνητής νοημοσύνης και ο Άδωνης. Στα όπλα. Μετάθεση ναυτοδικείου Πειραιά στο ρουφ Αθηνών. Και έρχεται ο πόλεμος στην πόρτα μας και επιτάσσουν υπόγεια σπίτια για καταφύγια. Η Αθήνα ετοιμάζεται για μαζικές επιθέσεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις. Ύποπτος ο ρόλος του Ερντογάν που γέρνει προς Ρωσία, Ιράν και Κίνα. Αχ, και μεταφέρει το μέτωπο του πολέμου σε Αιγαίο και Κύπρο.
0: Ύπουλε Ερντογάν, τι μας ετοιμάζεις.
1: Ναι, θέλει σύγκρουση για να εκβιάσει και να προκαλέσει Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες. Η τουρκική εθνοσυνέλευση μεταβάλλει σε νόμο την καθημερινή παραβίαση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, στο Καστελόριζο δηλαδή. Άκαρπες οι δηλώσεις για Ραπετρίτη για το ουκρανικό ντρόουν, ενώ εκτιμάται πως υπάρχουν και άλλα στις ελληνικές θάλασσες. Μαζί με αυτές τις MOV μέδουσες έχουμε και ουκρανικά ντρόουν στις ελληνικές θάλασσες.
0: Λες. Αυτό
1: ήταν, δεν έχει τίποτα άλλο.
0: Α, οκ, okay, εντάξει.
1: Άμα θέλει, λοιπόν, μπορούμε να πάμε να δημοσκοπηθούμε.
0: Έλεγα πριν δημοσκοπηθούμε να ακούσουμε σε πρώτη φάση και βλέπουμε στη συνέχεια αν προλάβουμε να ακούσουμε τον Αβραμόπουλο.
1: Α, από χθες.
0: Τον Αβραμόπουλο, ναι. Χθες ήταν λοιπόν εδώ στο στο ξενοδοχείο Βιέννη, όπου διεξάγεται αυτό το συνέδριο των ελληνογαλλικών διαλόγων. Θα ξεχωρίσω τις δηλώσεις του κυρίου Αβραμόπουλου αλλά και του κυρίου Πικραμένου. Πρώην πρωθυπουργός βρέθηκε χθες στην περιοχή μας. Λίγοι το έχουν πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει. Γενικότερα, εντάξει, είναι μια ιδιαίτερη εκδήλωση της που δεν αφορά και το ευρύ κοινό. Από την άλλη, δεν απαγορεύεται να το παρακολουθήσετε κιόλας, έτσι, άμα ενδιαφέρεστε. Να ακούσουμε έτσι λίγο τι είπε ο κύριος Αβραμόπουλος, γιατί υπάρχει και μια τροπή της ιστορίας, την οποία, ας πούμε, ενδεχομένως της τοπικής ιστορίας, να την έχουμε ξεχάσει.
2: Καλά μου είμαι στο Ρεστιάδα, γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαι και επίτιμος δημότης από την εποχή του αείμνηστου αναγνώστου. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός που σήμερα έλαβε χώρα εδώ από, με τη συμμετοχή διαπρεπών, διπλωματών, καθηγητών για την ανάδειξη της φυσιογνωμίας ενός εκ των μεγαλύτερων διπλωματών του προηγούμενου αιώνα που ήταν ο Καραθεοδωρή Πασάς. Έλληνας, που την ίδια στιγμή ήταν και υπουργός εξωτερικών της Υψηλής Πύλης. Άνθρωπος της σύνθεσης, του διαλόγου, που διαχειρίστηκε πολύ δύσκολες γεωπολιτικές καταστάσεις και σήμερα τον θυμούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη γι' αυτό. Θα πρέπει όμως να το θυμόμαστε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και γι' αυτό ο σκοπός, ο βαθύτερος αυτής της διοργάνωσης εδώ στην Ορεστιάδα, ήταν να αναδειχθεί και να προβληθεί η συμβολή του, η προσφορά του και βεβαίως η αντίληψή του για τη διπλωματία σε μια εποχή που αυτό το χρειάζεται ο κόσμος σήμερα.
0: Αυτά είπε εν ολίγης ο κύριος Αβραμόπουλος. Τώρα σήμερα αναμένεται και η παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Ακελαροπούλου. Μια άλλη έτσι μορφή που βρέθηκε χθες στις εργασίες των έκτων ελληνογαλλικών διαλόγων. Ήταν ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τάκης Πικραμένος.
1: Όλοι οι υπόλοιποι έχουν ξανάρθει για τον κύριο Πικραμένο. Δεν ξέρω αν έχει ξανάρθει στην Ορεστιάδα. Είπε κάτι.
0: Θα σου πω. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν μας το είπε on ή off the record. Από ό,τι αντιλήφθηκα, ο κύριος Πικραμένος έχει φτάσει μέχρι την Κομωτινή. Γιατί είπε ότι ως πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και με την ιδιότητα νομίζω του καθηγητή των νομικών. Ερχόταν, όχι τη σχολή, τη δικαστική σχολή, τέλος πάντων, τη σχολή δικαστών. Ερχόταν στην Κομωτινή και παρέδιδε κάποια μαθήματα. Αλλά έτσι εξέφρασε μεγάλη θέρμη για τη Θράκη.
3: Η παρουσία μου στην περιοχή ξεκινάει από τη φιλία μου με την απόγονη της οικογένειας Καραθοδωρή, η οποία με προσκάλεσε να έρθω στη Θράκη και ομολογώ έχω μέσα στην καρδιά μου τη Θράκη γιατί είναι, πώς να πω, το προπύργιο του ελληνισμού και πάντοτε ήθελα να τη γνωρίσω περισσότερο, όσο μπορούσα περισσότερο. Ήδη από το 1990 που ο πατέρας σημερινού πρωθυπουργού ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τότε ο σύμβουλός του, είχα ανακατευθεί με θέματα της Θράκης και είχα κάνει και τον νόμο για τους παλινοστούντες, οι οποίοι ήταν, δεν ξέρω αν ήταν καλός νόμος ή όχι. Λοιπόν, ο ένας λόγος παρουσίας μου είναι το ενδιαφέρον μου για τη Θράκη, για την οποία η κυβέρνηση και η Αθήνα πρέπει να δείχνει ένα σταθερό ενδιαφέρον και καθημερινό ενδιαφέρον. Ο δεύτερος λόγος είναι το θέμα του συνεδρίου. Θα παρουσιάσω αύριο τον πρόεδρο, τον Χέρμαν Φαν Ρομπόι, τον οποίον είχα χαρά να συναντήσω στις Βρυξέλλες και να τον γνωρίσω κάπως καλύτερα. Και μπαίνω και στο θέμα που έχει τη διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών εξελίξεων. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Η διπλωματία όπως την ξέραμε δεν υπάρχει πια και φοβούμαι ότι δεν θα υπάρξει καθόλου πια στο μέλλον. Ωστόσο προσωπικότητες σαν το Καραθοδωρή είναι προσωπικότητες τις οποίες πρέπει να μελετάμε και να βγάζουμε συμπεράσματα, γιατί πάντοτε η γνώση της ιστορίας προσθέτει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τα οποία ανακύπτει.
0: Αυτά και από τον κύριο Πικραμένο. Γενικότερα, όπως αντιληφθήκατε, συνεχίζει για σήμερα η ελληνογαλλική διάλογη, έτσι λέγεται το...
1: Ουσιαστικά σήμερα είναι το πικ που λέμε.
0: Ναι, σήμερα ξεκινάει τώρα από τις 9 και θα πάει μέχρι το βράδυ.
1: Είχε κινητικότητα χθες, υπήρχε κόσμος και να παρακολουθήσουν δηλαδή εκτός των προσκεκλημένων.
0: Υπήρχε. Εντάξει, τώρα όπως σου είπα είναι πολύ...
1: Λίγες εκθέσεις τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά εντάξει και συμμετοχή τέλος πάντων από, από πολιτικά πρόσωπα της περιοχής, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον.
1: Γενικότερα
0: να σου πω κάτι. Συχνά πυκνά λέμε ότι δεν έχουμε συνεδριακό τουρισμό κτλ. Δεν μπορείς να έχεις προσδοκίες για κάτι μεγαλύτερο από τη στιγμή που δεν έχουμε τα ξενοδοχεία εδώ στην Οριστιάδα να φιλοξενήσουμε κάτι τέτοιο.
1: Όχι, ούτε και τις
0: εγκαταστάσεις. Ένα βήμα είναι. Σιγά σιγά.
1: Σίγουρα. Κανείς δεν άρχισε από το τέλειο, από την κορφή. Αλλά τι θα έλεγα. Καλύπτεται από άλλα μέσα.
0: Κοίταξε.
1: Δηλαδή φάνηκε ενδιαφέρον από τα κεντρικά μέσα να παίξουν κάτι κάπου.
0: Θα σου πω, η ΕΡΤ είναι χορηγός επικοινωνίας, είχε μια παρουσία χθες, αλλιώς κανένα άλλο μας. Όχι, όχι. Α, και η Δημοτική Τηλεόραση Οριστιάδας, έτσι. Αλλά μιλάμε με Δημοτική Τηλεόραση.
1: Πάλι τοπικά εδώ.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι να τελειώνει και να πάμε σε διαφημίσεις.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμό Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Και πάμε να συνεχίσουμε την πρωινή μας περιπολία με Σταύρο Παπαδόπουλο μαζί μας. Καλημέρα, Σταύρο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, φίλοι ακροατές του Ραδιεύρος.
1: Πού είσαι τόσο καιρό, Σταύρο, μας έλειψες από προχθές.
2: Λοιπόν, δεν με καλείτε στο τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι
0: να σου πω,
2: ακριβώς.
0: Θα σου πω.
2: Έχει λήξει η σύμβασή μας.
0: Όχι, θα σου πω. Είχαμε χθες να δούμε τις επίσκεψεις στην Τζικώστα.
2: Α, εγώ νόμιζα τα πόθεν έσχες των βουλευτών.
0: Αυτά προέκυψαν μετά. Μετά την εκπομπή προέκυψαν.
2: Ναι, ναι.
0: Έχουμε εδώ πέρα και το συνέδριο τους ελληνογαλλικούς εφημοσμένους διαλόγους, όπου έχει συγκεντρωθεί έτσι πλήθος προσωπικότητων.
2: Πολύ ωραία.
0: Μας έμεινες λίγο πίσω, να σου πω την αλήθεια.
2: Εγώ είδα τα πόθεν έσχες των Βρετών βουλευτών.
0: Ναι.
2: Είδα και τον. Μήπως τα παιδιά να βοηθήσουμε λίγο. Πολύ χάλια. Δηλαδή οικονομικά δεν πάνε καλά οι άνθρωποι. Καταθέσεις 3.000, 9.000. Βαριά ένας έχει 30.000. Δηλαδή δυσκολίες μεγάλες.
0: Τα βγάζουν πέρα όμως, ε.
2: Τα βγάζουν πέρα. Αλλά δεν κάνουν αποταμίευση. Αυτό δεν μ' αρέσει. Εμείς θυμάμαι το δημοτικό μας μαθαίνα για την αποταμίευση.
0: Μήπως τα επενδύουν στο. Σε ομόλογα, σε τέτοια
2: πράγματα. Όχι, τα είχε. Αυτά είναι κατατεθειμένα. Δεν είδα.
1: Ταύρο.
2: Κοίταξε. Έχουν και πολλά έξοδα οι βουλευτές.
1: Μήπως σε σεντούκια, αραχνιασμένα, στα υγρά υπόγεια των κατοικιών τους.
2: Όχι.
1: Okay.
0: Ούτε αυτό.
2: Έχουν πολλά έξοδα. Όταν πρέπει να διατηρήσει 2-3 γραφεία, προσωπικό, πέρα από αυτούς που δικαιολογεί η Βουλή και πληρώνει, υπάρχουν και επιπλέον προσωπικό το οποίο πληρώνουν οι βουλευτές.
0: Θυμάσαι, ποια ήταν η Θεανό Φωτίου, ήταν τότε επί ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε δεν φτάνει η βουλευτική.
2: Όποιον και να ρωτήσουμε βουλευτή, το ίδιο λέει. Δεν φτάνει.
0: Ναι.
2: Δεν φτάνουν.
1: Εντάξει, και άρα κάτι θα ξέρουν. Τώρα δεν μπορούμε. Εμείς που δεν έχουμε πάει στο συγκεκριμένο κομμάτι να έχουμε καλύτερη γνώση των οικονομικών.
2: Εγώ γιατί δεν έγινα βουλευτής, νομίζεις?
1: Γιατί δεν έφτανε, το καταλαβαίνω.
2: Αυτά ακούω. Δεν βγαίνει.
1: Να είχε καμιά γονική παροχή έτσι μέχρι 800.000.

0: βουλευτή στην επαρχία.
1: Δεν μου λες, τα μελέτησες τα ποθενέσχες ή...
0: Έχει τα μελέτησα, είδα λίγο εκεί όπως τα παρουσιάσαμε χθες στο Θράκη. Ναι, το καταθέσεις. Καταθέσεις τράπεζες, ελληνικές, ξένες. Τίποτα, τίποτα. Πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Γιατί εμείς
0: δεν είναι, γιατί το λένε και έρευνες, δεν αποταμιεύει ο κόσμος πλέον λόγω της ακρίβειας.
1: γιατί εμείς στο Ράδιο Εύρος αναρτήσαμε και τα πόθεν έσχες των άλλων πολιτικών προσώπων, των δημάρχων, περιφερειάρχη.
0: Για πείτε. Τα πράγματα πρέπει να είναι λίγο καλύτερα.
1: Τώρα τι να σου πω, να αρχίσω δήμαρχο, βουλευτή. Το θέμα είναι, εγώ ξέρεις τι θέλω να το κοιτάξουν όλοι οι πολίτες. Από τα χρήματα που παίρνουν από την πολιτική όλοι τους, πόσα επανεπενδύουν στον τόπο από τα οποία τα παράγουν.
0: Αυτό ξαναπέστω.
1: Από τα χρήματα που λαμβάνουν ως αποζημιώσεις, πόσα επανεπενδύονται στον τόπο από τα οποία τα παράγουν. Δηλαδή, παίρνουν χρήματα,
0: τώρα.
1: Δηλαδή παίρνουν, ας πούμε, παράδειγμα, εγώ λέω 100 χιλιάρικα το χρόνο, ας πούμε, από την δραστηριότητά τους, και μετά από 2-3 χρόνια βλέπουμε αγόρες σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Κάτσε ρε φίλε.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, τώρα μην πούμε ονόματα, αλλά πλην ελαχίστων εξαιρέσεων αυτό συμβαίνει.
1: Δεν το ξέρω. Άρα οι ίδιοι δεν πιστεύουν στην αναπτυξιακή προοπτική του τόπου.
0: Σωστά.
2: Και θα λέγαμε ότι εξυπηρετούν εθνικό συμφέρον, ανώπους οι Τούρκοι πήγαιναν και αγόραζαν, ας πούμε, στη δίπλα, στην Αδριανούπολη, στην Κωνσταντινούπολη.
1: Το έκαναν.
2: Όχι, λέω, όπως λέμε για τους Τούρκους που έρχονται εδώ, να κάνουν το αντίστοιχο οι δικοί μας, αυτοί που παίρναν κάποια χρήματα τέλος πάντων γενικότερα, και να επένδυαν εκεί. Να πούμε ότι υπάρχει μια αναστροφή των ρόλων.
0: Πολύ προχωρημένο σενάριο αυτό. Δηλαδή να επενδύουμε στην Τουρκία, να αγοράζουμε στην Τουρκία κινητά. Κάποια περίοδο πριν 20 χρόνια συνέβη αυτό σε ένα μικρό βαθμό. Τότε που ήταν πολύ φθηνή η κατοικία στην Τουρκία, υπήρχαν από εδώ κάποιοι υποψήφοι επενδυτές που αγόραζαν.
1: Αλήθεια, πρώτη φορά τα ακούω.
0: Τα Κίρντακ, παραθαλάσσιες περιοχές. Αλλά μετά δεν ξέρω τι έγινε. Ξαναπούληθηκαν νομίζω. Τώρα για ελάχιστες περιπτώσεις ξέρω.
2: Όπως είναι ελάχιστες και οι αντίστοιχες αντίθετες αντίστροφες, αλλά εμείς το κάνουμε λίγο μεγαλύτερο το ζήτημα.
0: Θα το δούμε πώς θα πάει. Πάμε σε πρόορες εκλογές.
1: Πάμε.
2: Ποιους μήνες έχεις κυκλώσει εσύ?
0: Οκτώβριο λέω εγώ. Βάλουμε στοίχημα παιδιά να έχει ενδιαφέρον.
2: Όχι, εγώ Οκτώβριο λέω, οπότε δεν...
1: Κι εγώ.
0: Δεν είναι μας είπε χθες η κυρία Γκουλιάμα ότι δεν είναι προώρες εκλογές όταν είναι μέσα στη χρονιά τους. Δηλαδή ήρθαν οι μέρες που λέμε. Ναι. Πέρασαν οι 9 μήνες, πρέπει να γεννηθεί το μωρό που να είναι, είναι στις μέρες. Δηλαδή είναι μέσα στην χρονική περίοδο που γίνονται εκλογές, άρα δεν είναι προώρες.
1: Είναι ότι έχει λήξει πλέον η
0: τετραετία.
1: Ναι, η τετραετία. Οπότε από την ημέρα λήξης της τετραετίας μέχρι... και τη διεξαγωγή των εκλογών θεωρείται φυσιολογικός τοχετός.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ γιατί μετράω ότι έχει λήξει η
0: τελευταία. Οι τρεις είναι βουλευτές. Θα είναι υποψήφοι, έτσι.
1: Ναι.
2: Όχι, τέσσερις.
0: Θα είναι τρεις υποψήφοι. Ναι, οι τρεις είναι βουλευτές, θα είναι υποψήφοι.
1: Α, οπότε...
0: βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, ναι.
1: Εντάξει, πρόσεχε, μην καείς. Άρα μένει χώρος για άλλους τρεις.
0: Ναι, χώρος για άλλους τρεις.
1: Βάλε και την ποσόστοση.
2: Δύο συνά.
0: Η ποσόστοση έμαθα ότι δεν είναι υποχρεωτική. Ανανομώ, είναι πανελλαδικά. Πότε μπορεί, όπου υπάρχει. Ναι. Okay. Οπότε αν υπάρχει κάποια δυσκολία μπορεί να είναι μία γυναίκα ή καμία, λέμε τώρα. Ή να είναι τρεις, λέμε. Ναι. Ορφέας Γεωργίου θα είναι.
1: Δεν ξέρω, θα είναι.
2: Λένε.
0: Λέει.
2: Λένε.
0: Ό,τι πει το κόμμα. Αν πει το κόμμα θα είσαι, θα είναι. Είναι στρατιώτης. Έτσι ακούω.
1: Mm-hmm.
0: Άλλος.
1: Γκουλιάμα που την είχες, τι είπε χθες.
0: Αλεξάνδρα, τι ρώτησε χθες. Δεν έχει κάτι που να είναι δεδομένο. Αλλά πολύ πιθανό. Αλλά νομίζω ότι την αγαπάει την περιφέρεια περισσότερο.
1: Αγαπάει την περιφέρεια.
0: Μάλιστα. Θα δείξει.
1: Ναι, απλά θα πρέπει να κάνει 2,5 χρόνια. Κοίταξε τώρα να σου πω κάτι. Για κάποιους ανθρώπους που έχουν φιλοδοξίες, μπορούν να δοκιμαστούν στην κάλπη την εθνική και μετά από 1,5 χρόνο έρχεται και.
2: Ξέρεις γιατί το να μένεις εκτός.

0: Ως δημοσιότητας και σκηνής πολιτικής σε πρώτο πλάνο έχει επίπτωση, έχει επίπτωση στην αναγνωρισιμότητα, έχει επίπτωση σε χίλια δυο, δηλαδή πρέπει να κάνεις πολύ συνειδητή δουλειά πίσω από τα φώτα προκειμένου να κρατήσεις όσα σου δίνει η δημοσιότητα.
1: Σωστά. Σύμβουλος επικοινωνίας Χάρης Κανταρίδης.
0: Διαλέκτημη.
2: Να μας πει και αν γνωρίζει αν πόσες είναι οι εκλεγμένοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι τρεις, την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Δύο.
0: Τρεις δεν νομίζω ότι θα είναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι ακούγονται τόσο πολλά. Εδώ έχουν βγει άνθρωποι που είναι εκλογολόγοι και μοιράζουν και λένε ένας από εδώ, ένας από εκεί, ένας παραπέρα. Μάλιστα λένε και ποια κόμματα θα εκλέξουν.
2: Αυτό είναι δημοσιογραφικό.
0: Φοβερό αυτό. Πριν ακόμα μάθουμε πόσα κόμματα θα συμμετάσχουν.
1: Αυτό πάλι.
0: Ξέρουμε ποια κόμματα θα εκλέξουν.
2: Και ποιο θα πάρει έδρα στον Εύρο. Επειδή λόγω των υπολείπων, ο Εύρος εκλέγει βουλευτές πλην του πρώτου κόμματος τυχαία. Δηλαδή, αν εκλέξει δύο η Νέα Δημοκρατία, οι άλλοι δύο θα. Που είναι πολύ πιθανό να είναι από το Πασόκ, από τον Αλέξη Τσίπρα, από τον Ξαγοσερίζα, Καρυφτιανού, Βελόπουλο, από τύχη, από καραμπόλες.
0: Ναι, ναι, είναι δεύτερη,
2: οπότε,
0: τρίτη κατανομή.
2: Και να πει κάποιος με βεβαιότητα, ναι, τώρα αν όμως το δεύτερο κόμμα είναι ισχυρό και έχει καλά ποσοστά και στον Εύρο, όντως θα έχει. Αλλά βλέπουμε ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκεί κινούνται γύρω στο 10-15.
1: Ναι. Με το κόμμα Τσίπρα πώς το βλέπετε εκεί στην Αλεξανδρούπολη?
0: Που ήρθε και σας μίλησε.
2: Ναι. Εντάξει, ανθρώπους από τον Βόρειο, εδώ είχε συμμετοχές.
0: Ναι, αυτούς θα τους ρωτήσουμε μετά, τώρα ρωτάμε εσάς την Αλεξανδρούπολη.
2: Εντάξει, ήρθε εδώ, παρουσίασε το βιβλίο του, είχε επαφές. Στο επιτελείο του εμφανίζεται ένα και μόνο όνομα από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και λέγεται Κατερίνα Μπέρδου.
1: Ναι, και εμφανίζεται όλο και πιο συχνά.
2: Ναι, στο επιτελείο που έχει ανακοινωθεί, δημοσιοποιηθεί, που αφορά μια ολιγομελή ομάδα, αναφέρεται μόνο η Κατερίνα Μπέρδου. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι και άλλοι που ενδεχομένως θα στελεχωστώ. Ψηφοδέλη, να μην πούμε ονόματα, γιατί έχουν και άλλες και άλλα κόμματα.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό δεν πρέπει να πούμε ονόματα.
0: Σταύρο, η κυρία Καριστιανού έχει επιρροές εκεί. Πόσο βλέπεις τον κόσμο? Γίνεται συζήτηση για το όνομά της.
2: Ναι, έχει, θα έλεγα, κάποια πρόσωπα σημεία αναφορά. Και θα έχει και αρκετούς φίλους μέσα από τα social, βέβαια, που θα την ψηφίσουν. Θα έχει ένα σεβαστό ποσοστό, φαντάζομαι.
1: Σεβαστό.
2: Σεβαστό, ναι. Τώρα, αν θα κυριαρχήσει στην αντιπολίτευση, θα το δείξει ο χρόνος.
0: Και μετά το ζήτημά μας θα είναι από πού θα κόψουν όλοι αυτοί για να πάρουν το ποσοστό. Δηλαδή κάποιοι θα το πάρουν από τους δεν ξέρω, δεν απαντώ των δημοσκοπήσεων, έτσι.
2: Ναι, που είναι 40%
0: Το υπόλοιπο όμως από τους ήδη διαμοιρασθέντες σε κόμματα, που δεν είναι και πολύ φανατικοί, ας το πούμε έτσι, ψηφίζουν κάποια κόμματα ως αναγκαίο κακό. Από αυτούς πόσοι θα μεταπηδήσουν και προς ποια κατεύθυνση?
2: Εγώ τώρα να πω περιπτώσεις που ξέρω, θα φύγουν από Νέα Δημοκρατία, παράδειγμα, κάποιοι που είναι γεγονός ότι θα φύγουν και θα κινηθούν στον γύρω χώρο, κέντρο δεξιά. Κάπου εκεί ενδεχομένως να είναι και η κυρία Καριστιανού.
1: Α, όχι η Βελόπουλο,
0: Λεκτοπούλου.
2: Και Βελόπουλο, κέντρο δεξιά, πάει και προς τα πιο δεξιά.
0: Αυτό θα έλεγα, δεν θα την έβαζε στη κυρία Καριστιανού πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, με βάση τις δηλώσεις που έκανε τον τελευταίο καιρό.
2: Κάπου εκεί στον χώρο του κέντρου. Δεν ξέρω πώς θα εμφανιστεί, με ένα πλαίσιο, με ένα πρόγραμμα, με ένα σχέδιο. Εκεί λοιπόν από τις θέσεις θα μπορούμε να την κατατάξουμε σε ένα χώρο ταξικά. Τώρα δεν γνωρίζουμε από μια-δυο δηλώσεις που έγιναν στις συνεντεύξεις, που όντως φάνηκε ότι παγιδεύτηκε. Εκεί φάνηκε. Γι' αυτό και δεν ξαναβγαίνει πλέον σε
0: λεπτά. Το σίγουρο είναι ότι ο Τσίπρας ήταν αριστερά.
2: Όχι, ούτε αυτό.
0: Και ούτε
2: ο Τσίπρας τον κατηγορούν οι πρώην συντροφοί του, ότι. Φλερτάρει με το κέντρο.
0: Επηρεάστηκε από τη Μαντάμ Μέρκελ.
2: Ναι, αυτό το δούμε πώς θα πάει και τι ποσοστά θα έχει. Θα παλέψει με τον Νίκο Ανδρουλάκη, όπως φαίνεται, για τη δεύτερη θέση. Θα το δούμε.
1: Δεν μου λες, Όσον αφορά την.
2: Πώς θέλω να δεν σα κάνω. Πρωθυπουργό να σα βγάλω.
1: Όχι, όχι, αλλάζω
0: θέμα. Όχι σήμερα, άστο, άστο για την άλλη.
1: Αλλάζω θέμα, αλλάζω θέμα. Εγώ θέλω να γυρίσω στην επίσκεψη DJ Costa. Η μέρα Ευρώπη έτρεξε εσύ στον νυχτερινό αγώνα.
2: Πήγα στον νυχτερινό αγώνα, έτρεξα 10 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
2: Εάν βοηθούσαν οι συγκυρίες και λίγο η επιτροπή του αγώνα.
1: Έκανε τα στραβά μάτια.
2: Ναι, λίγο στραβά μάτια θα έβγαινα πρώτο.
1: Τελικά τι βγήκε.
2: Δηλαδή αδικήθηκα κατάφορα. Ναι.
0: Μπορώ να το κάνω εικόνα εσένα με το πατίνι και με αυτό που φοράνε στο κεφάλι ψαράδες ή ανθρακορίχοι εκεί για να φωτίζει το δρόμο.
2: Έτσι.
0: Και να τρέχει στο
2: δεκαετία. Λοιπόν, το Σάββατο έχουμε νομίζω αγώνα στο δημοτικό. Το Σάββατο έχει αγώνα στο δημοτικό.
1: Α, τώρα είναι. Οι αγώνες, ο αγώνας
2: κάτω. Κάτι έχει το Σάββατο, άκουσα, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Μην πάει ο κόσμος τώρα, χιλιάδες κόσμος που μας παρακολουθεί. Πά στο δημοτικό και δεν έχει αγώνα.
0: Θα αναγκαστούν να τρέξουν μόνοι τους.
2: Κάτι νομίζω, κάτι είπαν θα κάνουν εκεί. Αλλά έχει και στην Κυριακή στην Ξάνθη η Godzilla πολύ μεγάλους αγώνες και εκεί θα έχει συμμετοχές πολλές.
1: Πώς τους είπες, ειδικά, Godzilla.
2: Έχουμε... Godzilla λέγεται, Godzilla Trail. Ναι.
1: Αχα. Λοιπόν, στο δημότικο όντως είναι το Σάββατο στις 4 το απόγευμα, το μεσημέρι, ο 8ος αγώνας κάστρου Δημοτήχου, αφιερωμένο στον Γκατσιούδη. Ο αγώνας. 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα, παιδικός αγώνας και αγώνας αμαία.
0: Θα τρέξει ο Κώστας.
2: Να πάτε.
1: Δεν ξέρω, μπορεί, γιατί όχι. Mm. Θέλω να πεις για την Τζικώστα τώρα. Τίποτα δεν έχετε συζητήσει στην Αλεξανδρούπολη.
2: Όχι, όχι. Δεν πολύ ασχοληθήκαμε.
1: Δεν ασχοληθήκατε. Πέρασε και δεν ακούμπησε.
2: Ναι. Η μέρα της Ευρώπης, εμείς θα ρω... Τη βλέπουμε την Ευρώπη λίγο σε αποστάσεις.
1: Με το κι άλλο.
2: Έχουμε στείλει όμως πολύ κόσμο. Έχουμε στείλει τα παιδιά μας στην Ευρώπη. Μας εκπροσωπούν σαν τοπική κοινωνία επάξια. Τα ευρωπαϊκά όργανα.
0: Φαντάζομαι να χρειαζόντουσαν διαβατήρια και τέτοια πράγματα.
2: Ναι, ναι. Ευτυχώς, ευτυχώς.
1: Μάλιστα. Ωραία. Να σε αποδεσμεύσουμε.
2: Σας ευχαριστώ. Το Airbnb πάει καλά. Ρεπορτάζ.
1: Το Airbnb πάει καλά, να ξέρετε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Μένουμε ήσυχοι. Γεια.
1: Βλέπεις τελικά πέρασε και δεν ακούμπησε ο Τζι Κώστας.
0: Ναι, δεν τον πήρα, είχα πάρει.
1: Δηλαδή, εγώ να σου πω κάτι, πηγαίνοντας στον δρόμο, πηγαίναμε με τον Νίκο του Ματούνα το Σάββατο και συνάντησα και κάποιους συναδέλφους δημοσιογράφους από Καβάλα και έλεγα πραγματικά οι μόνοι που έχουμε προσδοκίες από αυτή την επίσκεψη είμαστε εμείς στο Βόρειο Εύρο που περιμέναμε τρένα και κάθετους άξονες κτλ. Και οι καβαλιώτες που περιμένουν και αυτοί το τρένο κάποια στιγμή να φτάσει προς τα μέρη τους. Οι υπόλοιποι, πρώτο Αλεξανδροπολίτη, δεν έχει τρένο για την Ορεστιάδα. Από τη στιγμή που δεν έχει τρένο για τη Θεσσαλονίκη, αυτό τον καίει.
0: Τρένο μας πηγαίνουν, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά εμείς το ψηφίζουμε. Και αυτό θα φανεί και στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ.
1: Την έχεις.
0: Την οποία έχουμε εδώ, μια και είπαμε με το Σταύρο για τις εκλογές, βγάλαμε και κυβερνήσεις. Διψήφια διαφορά βλέπει μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και χαμηλές πτήσεις για Τσίπρα και Καριστιανού αυτή η δημοσκόπηση. Προβάδισμα λοιπόν 10,6 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ που αστεία κλείνει ψαλίδα. Χωρίς να ανεβαίνουν ιδιαίτερα τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ επειδή πέφτουν της Νέας Δημοκρατίας.
1: Άρα αυτό συμφέρει ας πούμε το κυβερνών κόμμα ή την αντιπολίτευση.
0: Αυτό δεν συμφέρει κανένα από αυτούς.
1: Ενώ η αρχή τέλος πάντων το αργό κλείσιμο της ψαλίδας θέλω να πω. Δηλαδή θα μπορούσε η κυβέρνηση να πει κάνω τώρα πρόωρες εκλογές πριν κλείσει εντελώς.
0: Αυτό ναι. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει και θα ίσως θα έπρεπε και όλο να το κάνει. Πρακτικά εννοώ για εκλογικά. Θα έπρεπε κάποιος που προηγείται και βλέπει να είναι ψηλά τα ποσοστά του σε σχέση με το δεύτερο να πάει να το κατοχυρώσει τώρα. Το θέμα είναι ότι στην κυβέρνηση πιστεύουν στην αναστροφή της εικόνας. Κάτι που από τις συνεχείς εξελίξεις δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Αρχίζουν γεωπολιτικές ιστορίες, κάνε πόλεμοι, αυξήσεις στις τιμές, σκάνδαλα. Δεν μπορεί να υποστηριχτεί αυτό το αφήγημα ότι θα ανακάμψει η εικόνα. Γι' αυτό νομίζω ότι καλό θα ήταν για αυτούς να το πάει, γιατί θα περισσώσει. Όχι για να κερδίσει με διαφορά και αυτονομία, για να περισσώσει.
1: Πάντως, δηλαδή, από το 20%,
0: συγγνώμη, από το 20% ας πούμε, 22% κάτι που βλέπει εδώ πέρα η δημοσκόπηση για τη Νέα Δημοκρατία και με τη συσπήρωση και με την πόλωση που υπάρχει το τελευταίο καιρό, θα πλησιάσει και το 30%.
1: Ναι. Αυτή η δημοσκόπηση έγινε για λογαριασμό του Α, έτσι, για να του βάζουμε...
0: Ναι. Λοιπόν... Για να προχωρήσουμε να δούμε τι λέει τώρα. Δεύτερο κόμμα εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ και πώς κατανέμονται τα ποσοστά. Η Νέα Δημοκρατία 22,8%, το ΠΑΣΟΚ 12,2%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7, αλλά δεν τα έχει με τη σειρά, η Ελληνική Λύση 8, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,4, η Νίκη 2, η Πλεύση Ελευθερίας 5,7, το ΜΕΡΑ 25, 2,5, η Νέα Αριστερά 1, η Φωνή Λογικής 2,6, περίπου το 33% των συμμετεχόντων στην έρευνα, το 1 τρίτο δηλαδή, δήλωσε είτε δεν απαντώ, είτε άλλο κόμμα. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αυτό ολόκληρο το ποσοστό, αν ήταν σε ένα κόμμα, θα ήταν πρώτο. Το 48% των συμμετεχόντων στην έρευνα απαντά πως βασικό κριτήριο για την επιλογή κόμματος στις εκλογές θα είναι οι θεσμοί και η διαφάνεια. Ενώ ακολουθεί η οικονομία με 40%. Βλέπουμε λοιπόν, εγώ θα κάνω αυτή την εξαγωγή συμπεράσματος, ότι στην Ελλάδα είχαμε πολύ βαθιά ριζωμένη την αίσθηση του κράτους δικαίου. Ότι εμπιστευόμασταν τη δικαιοσύνη και επειδή αυτή κλονίζεται τελευταία με τόσα και τόσα, το βλέπεις ως πρώτο θέμα ανησυχίας στην
1: Βλέπεις, έτσι διαχρονικά που παρακολουθούμε σε αυτή την εκπομπή της δημοσκοπήσης, πώς έρχονται κάποια ζητήματα και φεύγουν στο άψες βίση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πόσες φορές έχουμε σχολιάσει το ζήτημα της ανεργίας. Ναι, και θα σου πω ότι όταν βλέπαμε τα ζητήματα ανεργίας, όταν ήταν ψηλά η ενεργεία, ας πούμε, στα προβλήματα που βλέπουν οι Έλληνες πολίτες, ήταν χαμηλά αυτά τα ζητήματα θεσμών και διαφάνειας.
0: Πιο ευμετάβλητα είναι τα θέματα ασφάλειας σε σχέση με την εξωτερική πολιτική. Μόλις ανακύπτει ένας πόλεμος ή γίνονται λίγο πιο έντονες οι δηλώσεις και η συγκρουσιακή κατάσταση με τους γείτονες, βλέπεις να πηγαίνει η εθνική ασφάλεια σε πρώτο θέμα. Σε πρώτο προβληματισμό και μετά να υποχωρεί αρκετές θέσεις πιο κάτω. Για να δούμε τι λέει παρακάτω. Το 48% λοιπόν, είπαμε ποια είναι η βασική του επιλογή. Στο μεταξύ, χαμηλές πτήσεις φαίνεται να καταγράφουν τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Απαντώντας στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίζεται ένα κόμμα Τσίπρα, το 71% απαντά καθόλου πιθανό. Πολύ απαντά το 7% και αρκετά το 10%, αλλά και λίγο το 8%. Τώρα όταν μας λέει το πολύ, το αρκετά, το λίγο και το σίγουρα, άμα τα αθροίσεις είναι 29% και όλα αυτά δυνητικά, μπορεί να γίνουν. Το ψηφίζω. Άρα η εκτίμηση ότι είναι χαμηλά, προφανώς οι περισσότεροι θα λένε δεν το ψηφίζω. Εννοείται. Για τη Νέα Δημοκρατία ρωτήσεις, οι περισσότεροι θα πούν δεν την ψηφίζω.
1: Ναι.
0: Λογικό είναι. Δεν μπορεί να παίρνει το πάνω από 50% ας πούμε ένα κόμμα στις δημοκρατίες, είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τώρα για να δούμε και τι άλλο. Το κόμμα Τσίπρα φαίνεται επίσης να αντλεί υποστήριξη κυρίως από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και απαντώντας στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε κόμμα Καριστιανού, το 65% απαντά καθόλου,
1: ναι.
0: Το 15% λίγο, το 11% αρκετά και το 4% πολύ.
1: Απλά εδώ τώρα στην Καριστιανού, εγώ τη βλέπω ότι τον Απρίλιο ήταν λίγο πιο θετική,
0: ναι,
1: στην πιθανότητα.
0: Έχει υποχωρήσει.
1: Και έχει υποχωρήσει σημαντικά. Δηλαδή το καθόλου από 59% ανέβηκε στο 65%.
0: Να, ορίστε τώρα, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το βλέπω πιο κάτω. Δυσπιστία στο κράτος δικαίου. Σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που κυριαρχεί στην πολιτική ζωή του τόπου, η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών, ποσοστό 72%, δηλώνει με σαφήνεια πως δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα.
1: Ναι. Μεγάλο πρόβλημα για την
0: πολύ
1: δημοκρατία μας αυτό.
0: Μόνο ένας στους τέσσερις, το 24% λέει ότι υπάρχει κράτος δικαίου και το εμπιστεύεται. Μάλιστα, λέει, περίπου οι δύο στους τρεις επικροτούν τη Λάουρα Κοβέση, τονίζοντας ότι ο τρόπος που η Ευρωπαία εισαγγελέα χειρίζεται το θέμα του ΠΚΠ δεν συνιστά παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας. Ναι, πολύ όντως. Ειδικότερα τώρα κάτι προς το τέλος εδώ της έρευνας, ειδικότερα οι πολίτες εκτιμούν ότι η λειτουργία του κράτους δικαίου παρεμποδίζεται από τη διαφθορά, σε ποσοστό 82% το πιστεύουν αυτό, τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, σε ποσοστό 70% το πιστεύουν αυτό, καθώς και την αδυναμία εφαρμογής νόμων, πάλι σε ποσοστό 68%. Παράλληλα, σχεδόν οι 4 στους 5 πολίτες εκτιμούν ότι οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά και δεν είναι για όλους. Μάλιστα, σχεδόν οι μισοί υπογραμμίζουν ότι η επιλογή τους για το ποιο κόμμα θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές θα εξαρτηθεί περισσότερο από τα ζητήματα θεσμών διαφάνειας, ενώ οι 2 στους 5 αναφέρουν πώς θα γίνει με βάση την οικονομία. Και τέλος, οι τρεις στους πέντε, το 61%, τονίζουν μάλιστα πως η ψήφος τους στις εκλογές θα αποτελέσει ψήφο διαμαρτυρίας. Αυτό δεν είναι υγεία τώρα για τη δημοκρατία, έτσι. Σημαίνει ότι τα κόμματα δεν μπορούν να εμπνεύσουν.
1: Έτσι,
0: δεν έχουν προγράμματα, δεν έχουν αρχές, δεν έχουν ιδεολογία τέτοια που να είναι θελκτική στους ψηφοφόρους, ανεξαρτήτως ηλικιών θα έλεγα, αλλά πιο πολύ στους νέους, ούτως ώστε να πάνε και να ψηφίσουν πρώτα και δεύτερον αυτοί που θα πάνε να διαμαρτυρηθούν και όχι να επιλέξουν τον καλύτερο. Αυτό είναι τραυματική ιστορία για την έννοια δημοκρατία.
1: Σωστά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ακούσουμε μουσική, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με καιρό και Σταύρου Λαγκελαδαράκη στη συνέχεια.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Χάρη μου.
1: Γιάννη, ήρθε η ώρα.
0: Τι?
1: Ήρθε η ώρα να σας πούμε ότι έχει ανοίξει το Top Chart.
0: Έχει ανοίξει.
1: Εδώ και ώρα βέβαια. Στην αναγεννήσεως 153, 2552-025-331 το τηλέφωνο. Και αν ήρθε η ώρα να ανοίξει για σήμερα στην αναγεννήσεως 153, έρχεται και η ώρα να ανοίξει το Σάββατο, να κάνει εγγένεια στο Δημότυχο. Στις 6 ώρα το απόγευμα.
0: Στις 6 ώρα το απόγευμα.
1: Το είπαμε λοιπόν.
0: Ναι.
1: Να είμαστε εκεί.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας το Παντρόν, το καφέ μπαρ, το οποίο βρίσκεται απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, χαρακτηριστικό, πολύ αναγνωρίσιμο το σημείο, στην Πρόκου 1. Έχουμε μαζί μας τη Fit Car Rental για τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων, εδώ αξιόπιστων, πεντακάθαρων, συντηρημένων, καλών συντηρημένων, γιατί υπάρχει και το συνεργείο της Fit Car Rental, που φροντίζει όχι μόνο εκείνα τα αυτοκίνητα, αλλά και τα δικά μας οχήματα. 25520-28-525. Μαζί μας το κατάστημα του Κασαπιάν, του Βάνι, για σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης, ένα από τα παλαιότερα, αν όχι το παλαιότερο, υπάρχουν κατάστημα της πόλης.
0: Το παλαιότερο, σίγουρα.
1: Μάλλον το παλαιότερο είναι.
0: Ποιο, δεν νομίζω.
1: 1924, αμέσως με την ίδρυση. Και φυσικά μαζί μας το Μάσα Μπούκα, για σουβλάκι και γκριλ στη κεντρική πλατεία της πόλης, στην πλατεία Δασίου, στον αριθμό 17, και για παραγγελίες στο 2552021245. Μαζί μας όμως, αγαπητέ Ιωάννη, είναι και ποιος?
0: Ο καιρός.
1: Ο καιρός είναι, αλλά λέω μήπως μας έστειλε κανείς καμιά καλημέρα.
0: Α, όχι, όχι, Σταυρούλα μόνο.
1: Μόνο η Σταυρούλα μας έστειλε καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα του καιρού, καθώς έχω μπροστά μου την πρόγνωση του καιρού της Σαμοθράκης. Τι θα γίνει στο νησί μας? 21 βαθμοί σήμερα στις 12 η ώρα, με καθαρό ουρανό και 4 από φόρο νοτιοδυτικού ανέμου. 22 οι βαθμοί του Κέλσιου στις 3 το μεσημέρι, με 4 από φόρο νοτιοδυτικού και καθαρό ουρανό. 22 οι βαθμοί και στις 6, με 5 από φόρο νοτιά και λίγα σύννεφα, τα οποία αργότερα θα φέρουν περιστασιακά και πρόσκαιρα μια βροχούλα, ασθενή βροχόπτωση στις 9, με 17 βαθμούς και 4 από φόρο νοτιά. 17 βαθμοί και 4 από φόρο νοτιοδυτικού ανέμου, με καθαρό όμως ουρανό τα μεσάνυχτα, και αύριο το πρωί 19 βαθμοί στις 9 η ώρα, με 4 από φόρο δυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό. Η αυριανή μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς. Αυτό θα συμβεί στις 12 και στις 3, με 5 από φόρο δυτικού ανέμου και στις 2 περιπτώσεις, και με καθαρό ουρανό αρχικά, ο οποίος θα εμφανίσει λίγα σύννεφα αργότερα.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε τον καιρό για την Αλεξανδρούπολη. Η Αλεξανδρούπολη, η οποία έχει ήδη 20,4 βαθμούς Κελσίου, αναμένεται να έχει 21 στις 12 και 23 στις 3 το μεσημέρι. Αυτή είναι και η υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα. Μάλιστα, εκείνη την ώρα θα ενισχυθούν και οι άνεμοι σε 5 από φόρο νοτιοδυτικής διεύθυνσης. Θα πέσει στους 22 στις 6 το απόγευμα και ακόμα περισσότερο στους 18 στις 9 το βράδυ. Αύριο το πρωί στις 9 η Αλεξανδρούπολη θα έχει 19 βαθμούς, 22 θα έχει στις 12 και 22 θα έχει και στις 3. Αυτή είναι η υψηλότερη θερμοκρασία για την αυριανή ημέρα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Και τώρα ανηφορίζουμε βορειότερα και πάμε σουφλί για να μας δώσει ο Χάρης.
1: Ασθμένοντας λόγω της ανηφοριάς, φτάσαμε στο σουφλί, 26 βαθμοί στις 12 η ώρα σήμερα. Θα την πατήσουμε και από τη ζέστη. Δεν είναι μόνο η ανηφόρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 26 βαθμοί λοιπόν στις 12 η ώρα, 4 από φόρο νοτιοδυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό. Καθαρός με 26 βαθμούς και 6 ολόκληρα από φόρο νοτιοδυτικού ανέμου στις 3, 6 από φόρο νοτιοδυτικού ανέμου και στις 6 ώρα το απόγευμα. 24 βαθμοί και αραιή συννεφιά. 4 από φόρο, πέφτει λίγο η ένταση αργότερα στις 9. 4 από φόρο νοτιοδυτικού, καθαρός ουρανός και 20 βαθμοί, και 3 από φόρο νοτιοδυτικού ανέμου με καθαρό ουρανό και 17 βαθμούς στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα. Αύριο πρωί 19 βαθμοί στις 9, 2 από φόρο βοριά και καθαρό ουρανό, και η υψηλότερη αυριανή θερμοκρασία 26, όπως και σήμερα, 26 στις 3 η ώρα το μεσημέρι, με 4 από φόρο νοτιοδυτικού και αρκετά σύννεφα. Για να σε δω να ανεβαίνει στο Δημότυχο.
0: Χα, θα με δει και θα πάθει πλάκα. Γιατί μπορεί να έχει ανηφοριά εκεί για να πα στο κάστρο, αλλά εγώ αντέχω.
1: Άιντε, ρίχτω.
0: Λέμε τώρα. Λοιπόν, η θερμοκρασία στο Δημότυχο είναι στου 21,5 βαθμού Κελσίου αυτή την ώρα. Θα ανέβει στου 26 στι 12 χάρη και θα φτάσει στου 27 σήμερα. Κάπου εκεί σταματάει και η αντοχή μα. Έτσι, με αυτέ τι θερμοκρασίε. 5 μποφόρ προβλέπονται για το μεσημέρι και στο Δηδημότυχο, βασικά από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία από τους 27 θα πέσει στους 25 στις 6 το απόγευμα, ενώ το βράδυ στις 9 θα έχει 21 βαθμούς Κελσίου. Και ωραία νύχτα. Για να δούμε. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να σκάνουν μύτη και τα κουνούπια, βέβαια.
1: Ναι, θα μας κάνουν τη χάρη.
0: Λοιπόν, αύριο Τετάρτη στις 9 το πρωί το Δηδημότυχο θα έχει 19 βαθμούς. 21 θα έχει στις 12, 24 στις 3 το μεσημέρι.
1: Ωραία. Να κατηφορήσουμε τώρα στην υποσαχάρια οριστιάδα, η οποία θα δείτε γιατί το λέω αυτό. 25 βαθμοί στις 12 η ώρα αναμένονται στην πόλη μας, με δύο μόλις μποφόρ νοτιά και καθαρό ουρανό. Ενώ 29 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στις 3 το μεσημέρι, με 4 από φόρ νότιο ανέμου και λίγα σύννεφα. Εδώ είναι λοιπόν που θα αρχίσει να σκάει ο Τζίζικας, τουλάχιστον να αισθάνεται μια δυσφορία. 26 βαθμοί στις 6 ώρα το απόγευμα, με 5 από φόρ νοτιοδυτικού ανέμου και αραιή συννεφιά. Ενώ αρκετά σύννεφα, με 4 από φόρ νοτιοδυτικού ανέμου και 22 βαθμούς, θα έχει η οριστιάδα στις 9 η ώρα το βράδυ. Τα μεσάνυχτα 18 βαθμοί, 2 μποφόρ νοτιοανατολικού ανέμου και αρκετά σύννεφα, και αύριο το πρωί 18 βαθμοί στις 9, 21 στις 12, 18 βαθμοί στις 9 με 4 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό. Η αυριανή μέγιστη θα είναι 6 ολόκληρους βαθμούς λιγότερη από τη σημερινή, 23 βαθμοί Κελσίου στις 3 και στις 6 με 4 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου και αρκετά σύννεφα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, ωραία όλα αυτά, αλλά χωρίς την παρουσία της Σταυρούλας Αγγελαδαράκη, πώς θα κλείσει αυτή η εκπομπή, μου
1: λες? Έλατε, έλα.
0: Καλημέρα, Σταυρούλα.
1: Έλα, Σταυρούλα, και εσύ.
0: Α, δεν την έχουμε.
1: Πού πήγε, Σταυρούλα? Νάτε.
0: Σταυρούλα, Σταυρούλα, άντε.
1: Σταυρούλα.
0: Καλημέρα.
1: Σταυρούλα. Τίποτα, ξανά.
2: Σταυρούλα. Ναι. Σας ακούω. Καλημέρα.
1: Πού είσαι, Σταυρούλα, πίσω, κρυμμένη πίσω από το τηλέφωνο?
2: Έλατε. Πίσω από τη γραμμή. Λοιπόν, εδώ είμαστε και με πολλά θέματα και σήμερα. Και τι δεν έχω σήμερα, έχω από όλο τον κόσμο πράγματα. Οπότε ελπίζω να είστε έτοιμοι. Μέχρι τώρα είσαστε καλά, ελπίζω.
0: Καλά είμαστε.
2: Ωραία, γιατί από εδώ και πέρα δεν ξέρω πώς θα είστε. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Θα χρησιμοποιήσω τον τίτλο που παίζει παντού, από μία κλωστή κρεμετία και κυρία Σιμπέρα.
0: Αυτό το συζητούσαμε το πρωί με το Χάρη και λέγαμε πολύ γερή αυτή η κλωστή.
2: Τι τραβήξε αυτή η κλωστή πραγματικά. Ποιος θα της το έλεγε? Λοιπόν, σε κρίσιμη φάση είναι η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Είναι σε πολύ δύσκολο σημείο. Οι συνομιλίες έχουν περιέλθει για διέξοδο. Ο Τραμπ χαρακτήρισε με το γνωστό του λυρικό ύφος και ευγενικό τρόπο ηλίθια και απέρριψε την ιρανική πρόταση. Λέει, είναι ηλίθια. Την απόρριψε, δεν μου αρέσει.
0: Εντάξει τότε.
2: Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και πιο εξευγενισμένη λέξη. Θα μπορούσε να πει κάτι άλλο, αλλά είναι Ντόναλντ Τραμπ. Τέλος πάντων, την απέρριψε λοιπόν την ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Ενώ όσον αφορά την εκεχηρία, είπε ότι παραμένει σε ισχύ, αλλά χαρακτήρισε ως απίστευτα αδύναμη το όλο θέμα της εκεχηρίας και ότι είναι πλέον σε μηχανική υποστήριξη, είπε ο Τραμπ. Άλλοι λένε για την κλωστίνα. Ο Τραμπ είπε ότι είναι σε μηχανική υποστήριξη. Εντάξει.
0: Ωραία.
2: Από την πλευρά του, τώρα το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού, τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Δηλαδή, με λίγα λόγια, Τραμπ δεν του άρεσε η πρόταση του Ιράν, την απορρίπτει. Το Ιράν λέει, αυτοί έχουμε, άλλοι δεν είναι. Οπότε καταλαβαίνουμε πώς έχουν έρθει και τα πράγματα σε ένα αδιέξοδο. Και έτσι έχει έρθει και έχει χειριαστεί μια τεχνητή υποστήριξη που λέει και ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος συν της άλλης επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Τότε θα αποτελεί άμεση απειλή για το Ισραήλ, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Είπαμε, είναι από τα βασικά σημεία που υπάρχει αιτητική. Είναι το ένα με τα πυρηνικά του Ιράν, το άλλο είναι με τα στενά του Ορμούς. Έχουμε θεματάκι για να τσακωνόμαστε. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν δήλωσε ότι όσο περισσότερο καθυστερούν οι ΗΠΑ τη συμφωνία, τόσο περισσότερο θα πληρώνουν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι για αυτό. Ξέρουν και αυτοί και πατάνε. Τα λέγαμε και χθες, άμα θυμάστε, ότι είναι δυσαρεστημένοι οι Αμερικανοί από τον πόλεμο. Η προοπτική επίτευξη της νέας συμφωνίας με το Ιράν εμφανίζεται σημαντικά δυσκολότερη σε σύγκριση με το παρελθόν. Αυτό εκτιματολόγησε ο πρώην διαπραγματευτή του State Department στη συνέντευξη του CNN. Το ενδεχόμενο επανεκκίνηση του βραχίδιου σχεδίου ελευθερία επανεξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πότε το ξεκίνησε, πότε το σταμάτησε, πότε σκέφτεται να το ξεκινήσει, δεν θα πάρει κανείς χαμπάρι. Με ευρύτερο πεδίο δράση πέρα από τη συνοδεία πλέον μέσω των στενών του Ορμούς. Αυτό ήταν το σχέδιο ελευθερία, να θυμίσουμε, τουλάχιστον έτσι μας έλεγαν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν πραγματοποιήσει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Ξεκίνησαν και αυτά. Έτσι ανέφερε τη Δευτέρα η εφημερίδα Wall Street Journal. Επικαλούμενοι πηγές με γνώση του θέματος. Έκαταν ίσα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, πόσο να αντέξουν και αυτά. Η ΗΠΑ από την άλλη θα διαθέσουν 53,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα λόγω να ταράξει την αγορά. Αυτό δεν πάνε καλά τα πράγματα βέβαια για τη ΣΥΠΑ, έτσι. Και τέλος, οι Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν μια σειρά αεροπορικών επιδρομών σε ολόκληρο τον Νότιο Λίβανο, χτυπώντας αρκετές πόλεις στην Αμπατία και τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Αυτά τα κορυφαία σημεία, τα κυριότερα σημεία των τελευταίων ώρων σχετικά με το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Είπαμε και τις δηλώσεις του Τραμπ. Γενικότερα τα βλέπουμε πώς πάνε τα πράγματα. Να σας πω σε μια άλλη γωνιά του πλανήτη όμως, το οποίο το έχουμε λίγο ξεχάσει το θέμα. Είχαμε και άλλη μια μικρή εκεχηρία, η οποία έληξε με πλήγματα. Μιλάμε για το Ρωσία-Ουκρανία. Νέα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, το είχαμε ξεχάσει αυτό.
0: Ναι, είχαμε την εκεχηρία λόγω των εορτασμών μνήμης για την ημέρα της νίκης, ε.
2: Ναι, είναι η Ρωσία έχει μείνει, την κρατάει ακόμα την ημέρα της νίκης. Οπότε είχε γίνει και αυτή η εκεχηρία, η οποία έληξε έτσι ωραία-ωραία με πλήγματα. Τα ρωσικά drones ήταν που έπληξαν το Κίεβο. Λίγες ώρες αφού έληξε η τρίμερη κατάπαυση του πυρός. Και φυσικά οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχηρίας. Εντάξει, εξέπνευσε πάντως η τρίμερη κατάπαυση του πυρός. Έγιναν αυτά τα πλήγματα. Να πούμε ότι ήταν από το ρωσικό στρατό και έγιναν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Η ανακοίνωση ουσιαστικά ήταν από τον επικεφαλή της στρατιωτικής διοίκησης της Ουκρανικής πρωτεύουσας και είπε ότι μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα του εχθρού βρίσκονται αυτή τη στιγμή πάνω από το Κίεβο. Παρακαλούμε, μείνετε σε καταφύγιο στην άρση του συναγερμού. Μπορεί να έχει θόρυβο αυτό γνωστοποίηση. Είναι ο πρώτος συναγερμός του είδους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας από την 8η Μαΐου που έγινε και αυτή η μικρή εκεχηρία. Η ανακοσή των τριών ημερών που ανακοινώθηκε και από τον Ντόναλντ Τραμπ, είχε αρχίσει το Σάββατο. Οι δύο χώρες λοιπόν αλληλοκατηγορήθηκαν για σειρά παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός στο τέλος της εκεχηρίας. Τι είναι εγώ να πιστέψω πλέον ότι η λέξη εκεχηρία δεν έχει καμία σημασία για οποιονδήποτε βρίσκεται σε πόνο.
0: Να, ακούγαμε πριν τον κύριο Τάκη Πικραμένο, τον πρώην πρωθυπουργό, σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα του Ράδιο Εύρος κατά τη διάρκεια των ελληνογαλλικών εφηρμοσμένων διαλόγων, που έλεγε ότι η διπλωματία έχει αλλάξει με τρόπο που δεν επιστρέφει τέλος πάντων στην διπλωματία που ξέραμε. Και αποδεικνύεται με αυτό που λες με την, με την εκεχηρία.
2: Ακριβώς. Δυστυχώς είναι αυτή η κατάσταση ότι αυτό το είχα μια συζήτηση και έτσι και παλαιότερα όταν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος και όντως είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίζει γενικότερα. Δεν μπαίνουμε σε σημείο του σκεφτόμαστε ότι έχουν αγριέψει τα πράγματα, μέσα εισαγωγικά το αγριέψει σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή η διπλωματία όλο και την βλέπουμε πιο ανίσχυρη, όλο και πιο εύκολα οι ηγέτες προχωρούν σε πολέμους, όλο και πιο εύκολα γίνονται παραβιάσεις και φυσικά όλα αυτά τα πληρώνουν οι αθώοι και οι άνθρωποι απλοί, οι οποίοι ξαφνικά βλέπουν μια βόμβα πάνω στο κεφάλι τους. Είναι η κατάσταση και το βλέπουμε, είναι σημείο των καιρών σίγουρα όλο αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, να σας πάω παρακάτω, να πάμε λίγο και στο κομμάτι με το Χανταϊό, γιατί έχουμε εξελίξει στο Κρουαζιερόπλοιο, απομακρύνθηκαν και οι τελευταίοι επιβάτες από αυτό. Έχουμε και τρία νέα κρούσματα. Να πούμε ότι οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει από τη Δευτέρα ουσιαστικά αυτά τα τρία νέα κρούσματα και οι τελευταίοι επιβάτες έχουν αποβιβαστεί πλέον από το κρουαζιερόπλοιο αυτό, το MV Hontius, το οποίο αναχώρησε από την Τενερίφη με προορισμό της κατοχώρησης τη Δευτέρα. Άφησε τους τελευταίους έξι επιβάτες, ήταν τέσσερις Αυστραλοί, ένας Βρετανός και ένας Νεοζηλανδός και ορισμένα μέλη του κληρώματος. Να θυμίσουμε ότι τρεις είναι οι επιβάτες που έχουν χάσει τη ζωή τους, δηλαδή δεν έχει αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων. Ένας Αμερικάνος και ένας Γάλλος υπήκοος που είχαν επιστρέψει προηγουμένως στην πατρίδα τους βρέθηκαν θετικοί. Είπαμε ότι και εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε καραντίνα, δεν έχει εκδηλώσει συμπτώματα. Πάντως γενικότερα υπάρχει αυτή η διεθνής επιφυλακή. Βλέπω ότι αρκετά οι επιστήμονες είναι καθυστερητικοί ότι δεν θα έχουμε κάτι όπως ήταν ο COVID. Όπως και να, κοίταξε, το ξέρουμε, το βλέπουμε, το θέμα το παρακολουθούμε. Δεν αγχωνόμαστε. Δεν θα ξεκινήσουμε να αγχωνόμαστε και για το Χανταϊό, γιατί ακόμα θα αγχωθούμε, δεν ξέρω. Αλλά τα πράγματα, όπως μας διαβεβαιώνουν τουλάχιστον οι αρμόδιοι, είναι υπό έλεγχο. Τουλάχιστον για τη δική μας τη χώρα, αυτό μπορούμε να το πούμε. Να πάμε λίγο βέβαια σε άλλα πράγματα που δεν είναι τόσο υπό έλεγχο. Η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Τι μας έλειπε. Η Τουρκία να μην κάθεται στα αυγά της, μας έλειπε. Νομίζω ότι λέγατε και πριν, κάνατε έτσι μια αναφορά για το συγκεκριμένο θέμα. Ετήσαμε το δόγμα γενικότερα στο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται τη γαλάζια πατρίδα για τη ρύθμιση θαλάσσιων ζωνών, συμπεριλαμβανομένων υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Ωστόσο, γενικότερα δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση από την Άγκυρα. Αυτό το αναφέρουν δημοσιεύματα. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αποφεύγει να τοποθετηθεί. Ήρθε και μια αντίδραση από την Ελλάδα. Είχαμε και κάποιες ήδη δηλώσεις για το θέμα. Έχουν ακουστεί πολλά, αλλά ξαναλέμε επίσημα, δεν το έχει επιβεβαιώσει η Τουρκία. Τουλάχιστον αυτό μεταδίδει η κρατική τηλεόραση, ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημη πηγή της Τουρκίας. Πάντως, αν επιβεβαιωθεί, αυτό που λένε τουλάχιστον οι φήμες, τα δημοσιεύματα, είναι ότι γενικότερα θα υποστηρίξει το νομοσχέδιο η Τουρκία. Ότι το ναυτικό της έχει δικαίωμα παρέμβαση ακόμα και σε περιοχές που δεν έχουν στηριχθεί ΑΟΣ. Επίσης, αμφισβητεί μάλιστα, έτσι τουλάχιστον λένε τα δημοσιεύματα, κυριαρχία νησιών του Αιγαίου, τα οποία τα έχει δώσει και ένα πολύ εξαιρετικό όνομα. Είναι βέβαια αρχικά Αιγαία Ιτάκ, το οποίο με λίγα λόγια σημαίνει νησιά τα οποία όμως δεν αναγνωρίζουμε ότι είναι ελληνικά. Αυτό είναι ένα ακρονίμιο, όπως λέγεται. Είναι κάποια αρχικά δηλαδή που έχουν σχηματίσει αυτό και έτσι θα τα ονομάζει στο νομοσχέδιο. Γενικότερα, έτσι λίγο για να το κλείσουμε το τι ακριβώς σημαίνει, ένα κατά κάποιο τρόπο νέο κάσος μπέλη θα μπορούσε να είναι. Αλλά και πάλι είναι λίγο προς εσωτερική κατανάλωση, όπως συνήθως είναι αυτά τα πράγματα της Τουρκίας. Λίγο για να αυξήσουν τη δημοτικότητά τους, το μπορούσαμε να πούμε, λίγο για να οξυνθούν τα πνεύματα. Την έχουμε συνηθίσει στη ρητορική της Τουρκίας. Λίγο πολύ νομίζω αυτά τα πλαίσια είναι και αυτό. Αν τελικά βέβαια επιβεβαιωθεί. Είχαμε και τις δηλώσεις Μαρίνα, και καμία αξία δεν έχει το νομοσχέδιο της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα, γιατί ό,τι και να πει, γιατί αυτό είναι το σημαντικό να τονίσουμε, ό,τι και να πει η Τουρκία ότι μπορεί να κάνει, άλλο το τι θεωρεί ότι μπορεί να κάνει και όλο το διεθνές δίκαιο.
1: Εν τω μεταξύ, θα βρούμε αυτό το νομοσχέδιο είναι σε διαβούλευση εδώ και 10 χρόνια, λέει στην Τουρκία.
0: Α, ναι.
1: Ναι, δεν είναι κάτι χθεσινό.
0: Ναι, καλά, εντάξει τότε.
2: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι όντως κάτι τέτοιο χάρη. Αυτό δεν το είδα κάπου. Μπορεί.
1: Το άκουσα σε ρεπορτάζ ανθρώπου που ζει στην Τουρκία, γι' αυτό το δημοσιογράφο.
2: Ναι, ναι, ναι. Και θα μπορούσε να το επαναφέρει τώρα η Τουρκία. Mm. Δεν είναι κάτι σπάνιο επίσης να συμβεί. Αυτό. Επίσης, είχαμε και μια επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ, γιατί απορρίπτει την ελληνική ένσταση που έγινε για τη χρήση του όρου τουρκικά στενά. Γενικότερα, δεν είμαστε σε καλή φάση με την Τουρκία. Δεν είμαστε φίλοι πολύ αυτό το διάστημα. Αυτά από τα εξωτερικά, από την εξωτερική πολιτική. Τώρα να σας φέρω λίγο στα εντός συνόρων το λίγο χρόνο που μας απομένει. Θα σας πάω και στο radioevros.gr. Εκεί θα βρείτε πολλά θέματα στο πολύ γρήγορα, γιατί κάποια τα έχουμε κιόλας δει. Έχουμε την 24ωρη απεργία αύριο για τις 13 Μαΐου. Έχουμε το κάλεσμα συμμετοχής από την ΑΔΔ. Μπορείτε να το δείτε. Επειδή πριν αναφερθήκατε, να σας πω ότι έχουμε τον αγώνα δρόμου, τον 8ο αγώνα δρόμου Κάστρο Δημοτικού, ο οποίος κλείνει 10 χρόνια όμως. Και οι εγγραφές είναι μέχρι και το βράδυ της Τετάρτης, μέχρι αύριο δηλαδή. Μετά δεν θα γίνονται δεκτές, οπότε όσοι ενδιαφέρονται. Και όσο το λέγατε επίσης αυτό στον αέρα, να σας πω ότι μας έρθει και ένα ωραιότατο πρόγραμμα από το Δήμο Δημοτίχου, που είναι ο εορτασμός των Ελευθέριων, περιλαμβάνει και τον αγώνα. Έχει νωρίτερα την Παρασκευή μια συνέντευξη τύπου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Δημοτίχου. Oh. Ενώ το Σάββατο, ναι, γίνεται ο αγώνας, θα έχει την κυκλοδρομία το παιδικό. Αγώνα, τους κλασικούς αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων. Την Κυριακή θα έχει και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τη δοξολογία, και θα γίνει και η κατάθεση στεφάνου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Επιβεβαιώνονται δηλαδή και οι πληροφορίες του Ράδιο Εύρος, φυσικά, που έλεγε για την παρουσία του στην περιοχή και ότι θα μετέχει σε διάφορα. Μία από τις εμφανίσεις που θα είναι στο Δημότυπο για τα Ελευθέρια. Αυτά και άλλα πολλά φυσικά θα ανέβουν σε πολύ λίγο στο radioevros.gr και εκεί να είστε κιόλας για ό,τι συμβαίνει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και όλους τους ακροατές που ήταν μαζί μας όλο αυτό το τρίωρο. Μένετε συντονισμένοι στο Ραδιοεύρος. Ακολουθεί το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα Μάι Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάι Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο.
7: Με τον Νίκο Παντούνα.
6: Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα.
7: Ράδιο Εύρος 97,1
6: και 95,3 και
7: ακούτε Ευροσκόπιο.
6: Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα.
7: Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
6: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
8: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
6: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
8: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Top Charm. το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Οριστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Ευρωσκόπιο μας και σήμερα. Σήμερα που είναι Τρίτη, σήμερα που είναι 12 του 5ου, του Μάη, δηλαδή του 2026, 6 λεπτά μετά τις 10 και αυτό το πρωινό μέχρι μετά το μεσημέρι, μέχρι τη μία, παρέα θα το περάσουμε ραδιοφωνικά, με όλα τα νέα της ημέρας, με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, όλα όσα εξελίσσονται αυτή την ώρα και ό,τι μαθαίνουμε το μαθαίνετε, με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Αλλά και με όμορφες επιλεγμένες μουσικές και τραγούδια και με την επικοινωνία μας στο επίκεντρο. Έτσι, για να μοιραζόμαστε τα πάντα, για να εκφραζόμαστε ελεύθερα, για να παραμένει η δυνατή φωνή σας το Ράδιο Εύρος σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό και όλοι οι διάβλοι της επικοινωνίας μας είναι πάντα ανοιχτοί, όλοι οι τρόποι για να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διάθεσή σας. Θα τους θυμίσουμε, θα τους γνωστοποιήσουμε έναν προς έναν για να είμαστε σε επαφή. Το 2552-029-413 να θυμίσω, το σταθερό στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 2552-029-413, εδώ ακούμε τη φωνή σας. Στο 6977-549-975 σημειώστε το κινητό για γραπτά μηνύματα, 6977-549-975. Και στα social media παντού, Facebook, Instagram, X, TikTok, παντού σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Κάντε τα like και τα follow αν δεν τα έχετε κάνει ακόμα, για να είμαστε και εκεί δικτυωμένοι κοινωνικά μεταξύ μας. Αλλά και info@radioevros.gr για την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία, τα μηνύματά σας εκεί. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, είναι η εκπομπή Ευρωσκόπιο. Είμαστε εδώ καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι στο ζωντανό ραδιόφωνο του Εύρου, στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα, στο Ράδιο Εύρος δηλαδή. Εδώ που μόνον εδώ, ένα εξάωρο τουλάχιστον ζωντανής μετάδοσης για την πρωινό μεσημεριανή ενημερωτική μας ζώνη. Συμβαίνει καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλη η επικαιρότητα, όλη η ισογραφία του τόπου είναι εδώ και στο radioevros.gr βεβαίως, 24 ώρες 24ωρο. Μας ακούτε και από το radioevros.gr, με ένα κλικ η φωνή του Εύρου φτάνει σε όλο τον πλανήτη διαδικτυακά. Μας ακούτε βεβαίως και ραδιοφωνικά στις δύο συχνότητές μας, στους 97,1 για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο και στους 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας. Καλημέρα παντού σε όλο τον κόσμο και εντός και εκτός συνόρων. Καλημέρα στα κορίτσια μας στο μικρό Δέριο. Γεια σου Λούλα, γεια σου βρε Δεσποινάκη. Με τα πρώτα μηνύματα της ημέρας να έχουν καταφτάσει ήδη με τις καλημέρες σας. 12 τα κόκκινα τριαντάφυλλα που μας στέλνει η Δέσποινα, όσες και οι 12 μέρες του Μάη σήμερα. 3 λαμπερούς χαμογελαστούς ήλιους μας στέλνει η Λούλα, όπως και η μέρα έτσι ηλιόλουστη είναι, ανοιξιάτικη, σχεδόν καλοκαιρινή. Αν και βλέπω τώρα ξαφνικά συνέφιασε, τι έγινε? Σαν να σκοτίνιασε λίγο. Α, έχει κάτι αραιά συννεφάκια στον ουρανό, κάποιο έκρυψε για λίγο τον ήλιο. Τεχνιδίζουν και αυτά μεταξύ τους εκεί ψηλά. Ακούσαμε και αεροπλάνα, αεροσκάφη να περνάνε πριν από λίγο από τον ουρανό της Νέας Ορεστιάδας. Κάπου ψηλά. Καμιά εκπαιδευτική πτήση θα είναι από τις συνηθισμένες. Εκτός αν συνοδεύουν τίποτα την κυρία Σακελαροπούλου που ήρθε στη Νέα Ορεστιάδα, η πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, και όχι μόνη της, με πλήθος επισκεπτών επίσης να βρίσκονται από χτες στη Νέα Ορεστιάδα, στο ξενοδοχείο Βιέννη, σε συνέδριο διήμερο που πραγματοποιείται εκεί. Το μάθατε, δεν το ακούσατε, το γνωστοποιήσαμε από την πρώτη στιγμή. Αλλά αν δεν έχετε ενημέρωση, μπείτε στο radioevros.gr για να τα μάθετε όλα και για το συνέδριο και όσα συνέβησαν χθες την πρώτη μέρα και όσα μας είπε η κυρία Γιαννακίδου, η Αγγέλα Γιαννακίδου, εκ των μέλων της Οργανωτικής Επιτροπής για το νόημα αυτού του συνεδρίου για τη Νέα Ορεστιάδα. Γιατί έχει την αξία του να το ακούσουμε και αυτό. Πολλοί αναρωτιούνται τι θα αφήσει πίσω, γιατί γίνεται εδώ και ήρθαν νύπια, ανέφαγαν και εξαφανίστηκαν και τίποτα δεν κερδίζει η περιοχή από αυτό. Λένε και κάποια τέτοια μερικοί περίεργοι. Αλλά όλα έχουν έναν σκοπό, έναν λόγο και ένα νόημα. Και εξηγήσεις και απαντήσεις στα ερωτήματα. Εδώ είμαστε για να απαντάμε στα ερωτήματα. Στο radioevros.gr έχουν δοθεί απαντήσεις και γι' αυτό, όπως και για πολλά άλλα ζητήματα από όσα συμβαίνουν γύρω μας. Και κατά τη διάρκεια βεβαίως της εκπομπής, με τις συνεντεύξεις μας, με τα σχόλια και τις αναλύσεις επί των θεμάτων, πάντα με τη δική σας συμβολή. Γι' αυτό ζητάμε την παρέμβασή σας κάθε στιγμή. Και τις μαρτυρίες σας και τις καταγγελίες σας ενδεχομένως. Να μας δίνετε το στίγμα σας, που βρίσκεστε, τι κάνετε, πώς περνάτε, τι σας απασχολεί, τι

από το Χαγιάτη, από πού αλλού, με ένα τηλεφώνημα τόσο εύκολα και ξέγνιαστα. Στο 2552-02-25-25 καλούμε. Το Χαγιάτη είναι πάντα εκεί στην Κωνσταντινούπολη 179 και είναι παντού στην πόλη, στη Νέα Ορεστιάδα, με ένα τηλεφώνημα. Είναι το λαχταριστό Χαγιάτη, είναι το απολαυστικό σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο καθημερινό μας τραπέζι. 2552-02-25-25. Καλά μαγειρέματα το λέω, γιατί τώρα όλα ετοιμάζονται εκεί. Βράζουν, φουρνίζονται, ψήνονται, τηγανίζονται. Τι άλλο κάνουνε. Οι χειροποίητες σαλάτες ετοιμάζονται. Όλα ημέρας εννοείται, όλα φρεσκότατα και όλα σπιτικά χειροποίητα από το Χαγιάτη μας. Καλημέρα σε όλες και όλους εκεί. Είναι η καλύτερη, είναι πάντα εδώ, κορυφαίοι στο είδος τους όλοι, οι καλοί μας φίλοι. Χαγιάτη για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, κεραμιτσής για τα σπορ, για ποδήλατα, για όργανα γυμναστικής, για τον ρουχισμό μας τον αθλητικό, για τα συμπληρώματα διατροφής, για τα πατίνια, για τα skateboard, για τα ρόλες, για την τεχνική υποστήριξη στο ποδήλατό μας με το αξιόπιστο συνεργείο του, για να απολαμβάνουμε τις βόλτες μας στις ανοιξιάτικες με ασφάλεια. Όλα είναι εκεί στο κατάστημα κεραμιτσής. Τα σπορ που αγαπάμε, όλα τα είδη για κάθε άθλημα, αλλά κυρίως το ποδήλατο, έτσι. Ποδήλατο και κεραμιτσής, κεραμιτσής και ποδήλατα, ταυτισμένες έννοιες. Κεραμιτσής.gr και διαδικτυακά βρίσκουμε το ηλεκτρονικό του κατάστημα, βεβαίως για τις αγορές μας από απόσταση, αλλά και εκεί στην Κωνσταντινούπολη 198 τα βρίσκουμε όλα εκεί, στο φυσικό του χώρο. Το κατάστημα κεραμιτσής, πάντα ψηλά, πάντα στην κορυφή. Πεταγόμαστε μέχρι την Αλεξανδρούπολη για μια καλημέρα στη Σύφα Εύρου. Στην περιοχή των εργατικών κατοικιών στην Παλαγία, απέναντι από το γήπεδο Καπαδοκίας, εκεί βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη τα οχήματα, ο τεράστιος στόλος, ο σύγχρονος ιδιόκτητος στόλος από τη Σύφα Εύρου, οι εγκαταστάσεις του συνδέσμου ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων, στον σύνδεσμο στον οποίο ανήκει και ο Δημοτίκαλης βεβαίως, ένα όνομα, μια ιστορία στον χώρο των μεταφορών και των μετακομίσεων από τη Νέα Ορεστιάδα. Η Σύφα Εύρου όμως βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη με ανταγωνιστικές τιμές, καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά για γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές. Το 2551-026-511, κωδικός Αλεξανδρούπολης, 2551-026-511, για να βρούμε την ιδανική προσφορά για τη δική μας μεταφορά ή μετακόμιση. Μετακόμιση, λέω, και ο νους μου στο top charm που μετακομίζει. Καλά, δεν αλλάζει. Όχι, δεν μετακομίζει, επεκτείνεται, να το πω σωστά. Αυτό είναι ο σωστός όρος. Επεκτείνεται, μεγαλώνει. Το top charm πάει ακόμα πιο ψηλά. Καλύπτει όλο τον Βόρειο Εύρο και στη Νέα Ορεστιάδα, χρόνια τώρα, στην Αναγεννήσεως 153, απέναντι από τα ταξί εκεί παραπλεύρος του πρώτου δημοτικού σχολείου, αλλά και στο διδημότυχο πλέον από αυτή την εβδομάδα, στην οδό Ορφέως, στον αριθμό 21, στο διδημότυχο. Το Σάββατο είναι και τα επίσημα εγγένεια του νέου καταστήματος. Στο νέο του χώρο, το Top Charm, στο κέντρο ποδολογίας του διδημοτύχου, στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου, καλεσμένες, καλεσμένοι όλες εκεί στο διδημότυχο. Ήρθε το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής και στο διδημότυχο. Εξειδικευμένες θεραπείες, ορθονυχία, αντιμετώπιση παχυονυχίας, φροντίδα για οστρακοειδή ή ελικοειδή νύχια, αυτά είναι πιο εξειδικευμένα, αλλά και αντιμετώπιση πιο γνωστών παθήσεων, για τους κάλους για παράδειγμα, ή για τα νύχια που ισχωρούν στο δέρμα. Τι ταλαιπώρια και αυτή, τι πόνος. Η ανακούφιση λοιπόν, η προστασία, η φροντίδα, η σωστή, η θεραπεία είναι top charm. Και η ομορφιά. Βεβαίως και η αισθητική των άκρων μας. Χέρια και πόδια τα εμπιστευόμαστε στο Top Charm, στο εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ενοιχοπλαστικής στη Νέα Ορεστιάδα και στο διδημότυχο. 2552-025-331 για ραντεβού και περισσότερες πληροφορίες. 2552-025-331 για το Top Charm. Επιστροφή στη Νέα Ορεστιάδα από το διδημότυχο. Πεταχτήκαμε και εκεί μια βόλτα στην Ορφέως 21. Να θυμίσω τη διεύθυνση για το νέο Top Charm. Στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη θα πάμε, στη Βασιλεία Κωνσταντίνου 196, συνεχίζοντας τη βόλτα μας στην αγορά. Εκεί απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο, διαγωνίως απέναντι, από το περίπτερο στην Ισίδα, εκεί απέναντι από το πρώην Πίκο. Στη Βασιλεία Κωνσταντίνου 196, πολύ πιο συγκεκριμένα, η οδός και η διεύθυνση για το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας του Κώστα Αποστολίδη. Με εκλεκτά ντόπια κρέατα, βεβαίως, για να ξέρουμε τι τρώμε. Τι προσφέρουμε στα παιδιά μας, στην οικογένειά μας, σε εμάς, σε αυτούς μας, τα καλύτερα, τα εκλεκτά ντόπια κρέατα από τον Κώστα Αποστολίδη και κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του. Και λουκάνικα παντός τύπου.
και τηγανιές και μπιφτέκια και μπριζόλες και καβουρμάστρα και ότικος παραδοσιακός από βόλιο κρέας και κοιμάς και σουβλάκια και όλα έρχονται και στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα διανομές κατοίκων από τον Κώστα Αποστολίδη και το παραδοσιακό μας κρεοπόλιο στο 25520 25432 κάνουμε την παραγγελία μας.

για να μην τρέχουμε μέχρι εκεί. Έρχεται, τρέχει αυτό σε εμά. Μα φέρνει την παραγγελιά μα, τα ψώνια μα, το χώρο μα ο Κώστας Αποστολίδης στο 2552-025-432 για παραγγελίε και χοντρική και ελιανική. Από το παραδοσιακό κρεοπολί τη Νέα Ορεστιάδα του Κώστα Αποστολίδη. Στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης τώρα, στην Αδριανουπόλεως και Σκράγωνία. Εκεί βρίσκεται ο χώρος τους. Βεβαίως εξυπηρετούν 24 ώρες 24 ώρα, πάσα στιγμή και με το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία. Τα άτομα με αναπηρία, με κινητικά προβλήματα για μετακινήσεις σε οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε προορισμό εντός και εκτός Ορεστιάδας. Στο 2552-024-027. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης είναι παντού, είναι κάθε στιγμή δίπλα μας. Σε κάθε δύσκολη στιγμή φροντίζουν για όλους. Και με τα διάφορα προϊόντα, τα ορθοπαιδικά, τα ανατομικά υποδήματα, τα διάφορα αναλώσιμα ιατρικά αλλά και προϊόντα περιποίησης ασθενών και πιο εξειδικευμένα για ασθενείς με άνοια, το λέει και η ιστοσελίδα proionta.anias.gr για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, αλλά και με τη μελέτη ύπνου που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή και πρέπει να τηλεφωνήσουμε για να κλείσουμε ραντεβού για το 2552-024-027 και τη μελέτη ύπνου. Τα λέμε καθημερινά γιατί ξέρουμε ότι μπορείτε να βελτιώσετε την καθημερινότητά σας και θα τους ευγνωμονείτε και στο Δοβρίδη για αυτή τη νέα υπηρεσία που γίνεται κατοίκον. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε σε νοσοκομείο ή σε κάποια κλινική ύπνου, να εκτεθούμε και σε κάποιο νοσοκομιακό περιβάλλον με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό και το χαμηλότερο κόστος βεβαίως σε σχέση με την νοσηλεία από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, αφού γίνεται η μελέτη στο σπίτι, είναι ένα πλεονέκτημα. Αλλά και ο εξοπλισμός είναι μικρός, είναι εύκολος στη χρήση. Δεν χρειάζεται να μετακινηθούμε, να διανυκτερεύσουμε αλλού. Κοιμόμαστε στο κρεβάτι μας, στο δικό μας περιβάλλον, που είναι και το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα ύπνου. Και έτσι μελετάμε την αναπνοή μας, τα επίπεδα του οξυγόνου μας, τους καρδιακούς μας παλμούς, την ποιότητα και τα στάδια του ύπνου μας. Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση μπορούμε να προλάβουμε καταστάσεις, να βελτιώσουμε την ποιότητα του ύπνου μας, να αποκτήσουμε περισσότερη ενέργεια, να βελτιώσουμε τη συγκέντρωσή μας, να προστατέψουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία. Με τη μελέτη ύπνου από τον Δοβρίδη όλα αυτά. Αν ροχαλίζετε δυνατά και ενοχλείτε το σύμπαν. Αν νιώθετε ότι το πρωί ξυπνάτε με πονοκεφάλους ανεξήγητους και η υπερβολική κόπωση μέσα στην ημέρα δεν σας αφήνει να ανταποκριθείτε στις απλές καθημερινές ανάγκες ή έχετε συχνές αφυπνίσεις μέσα στη διάρκεια του ύπνου χωρίς λόγο ή μπορεί να έχουμε υπνική άπνοια, παύση στην αναπνοή και να μην το ξέρουμε. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την καρδιά μας, την πίεσή μας, τη συνολική μας υγεία. Ενά λοιπόν με τον Δοβρίδη, με τη μελέτη ύπνου από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν. Να κλείσουμε το ραντεβού μας τώρα στο 2552-024-027 για να χαρίσουμε στον εαυτό μας το δώρο που μας αξίζει, την καθημερινότητα που μας αξίζει. Ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην αγορά, στην τοπική αγορά, με μια επίσκεψη και στα κουφώματα Καραφιλίδη, σε μια καλημέρα εκεί στους φίλους συνεργάτες από τον Καραφιλίδη. Για όλο τον Εύρο, εννοείται, η έδρα του είναι στη Νέα Ορεστιάδα, στην Εθνομαρτύρων 143, αλλά οι κατασκευές, οι ανακαινήσεις, οι τοποθετήσεις, οι συντηρήσεις σε όλο τον ομό, ο Καραφιλίδης πάει παντού, σε κάθε οικισμό, σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, με νέα συστήματα κουφωμάτων, όλες οι νέες τεχνολογίες, οι νέες εξελίξεις είναι εδώ με τον Καραφιλίδη, αλλά και με τη συντήρηση, την επιδιόρθωση και την τοποθέτηση νέων συστημάτων, ειδικών μηχανισμών ασφαλείας στα παρόντα κουφώματά μας, τα υπάρχοντά μας. Έχουμε τα νέα συστήματα Artevo με ενίσχυση που ήρθαν να μας βελτιώσουν και την ασφάλεια αλλά και την θερμοϊχομονωτική μας κάλυψη του χώρου. Τα Artevo με ενίσχυση συνδυάζουν αυτές τις κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες τους με υψηλή αισθητική. Είναι διαθέσιμα σε 9 χρωματισμούς για να καλύψουν και τα δικά μας γούστα σε κάθε χώρο. Έτσι, ο Καραφιλίδης, είπαμε, ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Καραφιλίδης.gr διαδικτυακά 2552-022-106. Από τον Καραφιλίδη και η τεχνική υποστήριξη διαρκείας, αυτό σημαίνει εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή με τα κουφώματα Καραφιλίδης. Η καλημέρα μας και στη λαϊκή αγορά στη Νέα Ορεστιάδα σήμερα Τρίτη, αλλά και στο Δημότυχο. Είναι οι μέρες των λαϊκών αγορών για τον Βόρειο Εύρο, εκεί στους πάγκους των εμπόρων, των προμηθευτών, των καλλιεργητών με τις παραγωγές τους, όσων επισκέπτονται την περιοχή από άλλες μακρινότερες περιοχές κάθε Τρίτη εδώ και στείλουν την πραμάτια τους στις λαϊκές μας αγορές, αλλά και στους περαστικούς, τους πελάτες που πηγαίνουν έρχονται τώρα εκεί και κάπου σε κάποια ραδιοφωνάκια παίζει το Ράδιο Εύρος και ακουγόμαστε. Την καλημέρα μας. Καλημέρα και σε όσους όσες οδηγείτε στους δρόμους της Θράκης παρέα με το ραδιόφωνο.
Καλή διαδρομή να έχετε, να προσέχετε τα μάτια σας 14. Και ό,τι εντοπίσετε ή ό,τι πιστεύετε ότι πρέπει να το μάθουμε κι εμείς, εδώ είμαστε. Καλή συνέχεια στο δρόμο σας. Να θυμίσω και το Levanta Festival. Βεβαίως έρχεται 12 με 16 Ιουνίου. Και είναι πολύ σημαντικό να το θυμίσουμε, διότι είναι κάτι μοναδικό, είναι ξεχωριστό. Είναι το Levanta Fest, το πενταήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων αγροτουρισμού, μοναδικό για τα δεδομένα γενικότερα του ελλαδικού χώρου. Γι' αυτό ήρθε και θεσμοθετήθηκε και καθιερώθηκε και κάθε χρόνο μας εντυπωσιάζει ευχάριστα με το πρόγραμμά του. Έχουμε και jazz βραδιά και μουσική βραδιά με τους Φορτίσιμο και θερινό σινεμά και γευσιγνωσία εδεσμάτων με βάση τη Λεβάντα από σεφ με γεύσεις που δεν έχουμε ξαναδοκιμάσει, βραδιές γαστρονομίας. Όλα αυτά στα κτήματα Λεβάντα, στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας, 12 με 16 Ιουνίου παρακαλώ, στο πενταήμερο Λεβάντα Fest που πλησιάζει σε ένα μήνα από τώρα ακριβώς. 12 του Ιούνιου, 12 του Μάη σήμερα, σε ένα μήνα ξεκινάει το πενταήμερο και με πτήσεις με το αερόστατο μέσα σε όλα τα άλλα για μια μοναδική εμπειρία από ψηλά. Βεβαίως έχουμε μάθει ότι είναι sold out πια οι πτήσεις οι απογευματινές, οπότε μόνο κάποιες πρωινές θέσεις έχουν απομείνει. Στο 697-57-16-381 μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας. 697-57-16-381 και για αυτήν την μοναδική εμπειρία. Γενικά το Levanta Fest είναι μια εμπειρία ζωής που δεν πρέπει να τη χάσουμε. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Έχουμε πολλά. Μέχρι τη μία έχουμε και τον απαραίτητο χρόνο για να τα προλάβουμε όλα, θεωρώ. Αν και συνήθως προς το τέλος τα συμπυκνώνουμε, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν τόσο πολλές φορές που προσπαθούμε να τις ακολουθήσουμε και τις καλύψουμε όλες για να μην μείνετε σε τίποτα ανενημέρωτοι από όσα συμβαίνουν στην περιοχή. Σήμερα Τρίτη κιόλας έχουμε και την φοροτεχνική μας ενημέρωση το μεσημεράκι. Βεβαίως, θα έχουμε τον λογιστή μας από το σύλλογο εδώ για τα νέα της εβδομάδας. Προς το παρόν, προχωρώντας τη ροή του προγράμματός μας, πάμε να ακούσουμε κάτι πολύ ωραίο. Ένα διαχρονικό τραγούδι, με πολλά συναισθήματα να προκαλεί, αλλά και πολλές αναμνήσεις. Εμείς που μείναμε θα τρώμε το πρωί μια φέτα από του ήλιου το καρβέλι, ένα τσαμπί στα φύλλα από τα μπέλη, και δίχως πια του φόβου το τριβέλι, μπροστά θα προχωράμε στη ζωή. Νίκος Γκάτσος, σαν σήμερα έφυγε, 12 του Μάη του 1992. Εμείς που μείναμε στο χώρο, η δική μου σχολείου εδώ, Σταύρος Ξαρχάκος στη μουσική, από τον δίσκο Νιν και Αΐ του 1974. Ακούμε τους στίχους του Νίκου Γκάτσου, του ποιητή, του στιχουργού, του μεταφραστή. Ο Νίκος Γκάτσος που παραμένει μια ξεχωριστή περίπτωση για τα ελληνικά γράμματα. Το ακούμε από την αρχή, με αυτό είπαμε να ξεκινήσουμε. Και συνεχίζουμε, προχωράμε. Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι. Πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: Μια σύντομη ματιά στην ταυτότητα της ημέρας τώρα, πριν πάμε στις διαφημίσεις των 10.30 που πλησιάζουν. Για να δούμε τα χαρακτηριστικά αυτής της Τρίτης, 12 του Μάη του 2026, της 32ης ημέρας του έτους, που είναι από λίγες ώρες ξημέρωσε, και συγκεκριμένα ένα τέταρτο μετά τις 6 το πρωί είχαμε την ανατολή του ηλίου σήμερα, ενώ ο ήλιος θα δύσει το βράδυ στις 8 και 27 πρώτα λεπτά. Επισκόπων Επιφανίου εν Κωνσταντία Κύπρου και Θεοφάνους, Γερμανού Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης, βλέπω στο Χριστιανικό Ορθόδοξο Ορτολόγιο. Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζει ο Επιφάνιος ή Επιφανία, αλλά και όσοι φέρουν το όνομα Γερμανός ή Γερμανία. Όσοι είναι βαπτισμένοι ως Γερμανία ή Γερμανός ή Επιφάνιος ή Επιφανία, χρόνια σας πολλά. Όσες και όσοι. Χρόνια πολλά και στους απανταχού νοσοκόμους και νοσοκόμες. Η Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων σήμερα κάθε χρόνο γιορτάζεται από το 1965 στις 12 του Μάη. Είναι μια πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Αδελφών Νοσοκόμων. Μια γιορτή που θέλει να μας θυμίσει την ανεκτίμητη συνεισφορά των νοσοκόμων σε κάθε κοινωνία για την νοσηλευτική, που γενικώς θεωρείται ένα από τα πιο υποεκτιμημένα και κακοπληρωμένα επαγγέλματα, παρακαλώ. Η 12η Μαΐου καθιερώθηκε ως Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων για να τιμήσει τη γέννηση το 1820 της Florence Nightingale. Ήταν η Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος που θεωρείται η ιδρύτρια της σύγχρονης νοσηλευτικής. Και η Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών επίσης σήμερα γιορτάζεται κάθε χρόνο 12 Μαΐου με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2022. Κύριοι στόχοι της ημέρας, η ευαισθητοποίησή μας σχετικά με το περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο της υγείας των φυτών στα οικοσυστήματα, αλλά και την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή επίσης. Και επίσης κάθε χρόνο διοργανώνεται στις 12 Μαΐου με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας, μέλος της οποίας είναι και η Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία, μια σειρά εκδηλώσεων και δωρεάν εξετάσεις από εξειδικευμένους οδοντιάτρους, γιατί γιορτάζουμε σήμερα την Ευρωπαϊκή ημέρα Περιοδοντολογίας, όπως και κάθε χρόνο 12 του Μάη, με στόχο να ενημερωθούμε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες για την υγιεινή των νούλων, που αποτελεί και το κύριο πεδίο της περιοδοντολογίας. Και επίσης η μέρα αυτή τονίζει τη σημασία της πρόληψης των περιοδοντικών νόσων λόγω της συσχέτισής τους με τη στοματική και τη γενική υγεία μας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά, με συγχωρείτε, στοιχεία, εκτιμάται ότι 8 στους 10 Ευρωπαίους υποφέρουν από κάποιο πρόβλημα στα ούλα τους. Τέλος είναι η μέρα του πατέρα στη Ρουμανία και η μέρα της φινλανδικής ταυτότητας στη Φινλανδία, που αλλού σήμερα. Α, και η μέρα της Πανσελίνου του Μαΐου, λέει, είναι η ιερότερη γιορτή για τους Βουδιστές η σημερινή, καθώς την Πανσελίνο του Μαΐου, το έτος 623 π.Χ., γεννήθηκε, σύμφωνα με τους θρύλους, ο Σιντάρτα Γκαουτάμα, γνωστός και ως Βούδας, ο ιδρυτής μιας από τις αρχαιότερες θρησκείες του κόσμου. Επίσης, την ημέρα αυτή γιορτάζεται η φώτιση του Βούδα, ή αλλιώς Νιρβάνα, και ο θάνατός του, ή αλλιώς Πανιρβάνα. Με αυτή την αφορμή, ο ΙΕ καθιέρωσε το 1999 τη σημερινή ημέρα. Την Πανσέλινο του Μαΐου, μάλλον καλύτερα, ως ημέρα του Βούδα. Τι, σήμερα έχουμε Πανσέλινο? Γιατί αναφέρεται αυτό? Η Πανσέλινος του Μαΐου δεν είναι πάντα μια συγκεκριμένη ημερομηνία και δεν ξέρω και πότε είναι για τον Μάιο. Δεν το κατέχω αυτό. Πάντως το θέμα, το γεγονός μνημονεύεται για τη σημερινή ημέρα. Για τη γέννηση του Βούδα. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις. Ξεπεράσαμε λίγο το χρόνο μας. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα ακολουθεί. Σε πολύ λίγα λεπτά επιστρέφουμε ζωντανά με το ευρωσκοπείο μας. Συνεχίζουμε.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Kouros Eastick Ball συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Kouros Eastick Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.eastickballkouros.gr.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
1: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.

Και έτσι περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, φίλες και φίλοι, συνεχίζοντας με το ευρωσκόπιό μας, να παρακολουθούμε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτή τη στιγμή συμβαίνει το συνέδριο το διήμερο στο ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Είναι η δεύτερη μέρα με το μεγαλύτερο μέρος συνεδριών μάλλον, με τις στρογγυλές τράπεζες να στείνονται εκεί μέχρι και αργά το βράδυ που θα κλείσει τις εργασίες του το συνέδριο. Βλέπω ο Γιάννης Βαλικούδης είναι εκεί, μας στέλνει υλικό, και την κυρία Σακελαροπούλου που παραβρίσκεται σήμερα, όλη την ημέρα είναι παρούσα για να παρακολουθήσει τις εργασίες του συνεδρίου. Το απόγευμα μάλιστα έχει και πιο ενεργή παρουσία σε αυτό. Θα μας δώσει το κλίμα αργότερα ο Γιάννης, να δούμε τι συμβαίνει τώρα στις πρωινές συνεδρίες. Προς το παρόν, να πάμε στα υπόλοιπα θέματά μας. Να συνεχίσουμε με ένα ταξιδάκι στο χρόνο. Να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα, κάνοντας τάση σε σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας, πριν επιστρέψουμε στο σήμερα, στο τώρα και στο εδώ. Να πάμε στο εκεί, στο τότε και στο 1821, ξεκινώντας το ταξίδι μας, σημειώνοντας την πρώτη μεγάλη μάχη της ελληνικής επανάστασης σαν σήμερα στο Βαλτέτσι, κατά την έναρξη της πολιορκίας που οδήγησε στην άλωση της Τριπολιτσάς. Το 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας έως τις 15 Φεβρουαρίου 1857, λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Αλλάζουμε αιώνα, στο 1902 πάμε, όταν ιδρύεται στον Πειραιά σας σήμερα από τον Νικόλαο και τον Ανδρέα Χατζικυριάκο το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Είναι η πρώτη μονάδα παραγωγής που εγκαθίσταται στην Ελευσίνα σαν σήμερα. 1930 και ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου. Άρα θα μπορούσε να ήταν και η εθνική ορτή των πυροσβεστών σήμερα, η μέρα ίδρυσης της υπηρεσίας. Δεν έχει θεσμοθετηθεί κάτι τέτοιο. Ανήμερα κάποιου Αγίου πρέπει να τιμάται η πυροσβεστική υπηρεσία. Αν δεν θυμάμαι τίνος. Τον εν καμίνο παιδών, κάπως έτσι. Καλά, μη λέω τώρα και ανακρίβειες πιθανόν. Πάντως σήμερα είναι η ημέρα που ιδρύθηκε το πυροσβεστικό σώμα στην χώρα. Το 1930, οπότε θα μπορούσε πιθανόν να έχει καθιερωθεί μια γιορτή γι' αυτό. Εκτός αν έχει και δεν είναι γνωστό. 1942 τώρα, αλλάζουμε χρονολογία, πάμε στην ημέρα που πραγματοποιείται αποστολή 1500 Εβραίων στους θαλάμους αερίων του Auschwitz, το οποίο ήταν ένα από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης της ναζιστικής Γερμανίας, ως γνωστόν από τις μαύρες, τις μελανότερες σελίδες της ιστορίας μας. 1947 και εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Άλλο πάλι και αυτό, θα καθυμάς. 1965, το σοβιετικό διαστημόπλοιο Luna 5 συντρίβεται στη Σελήνη σαν σήμερα. Και 1967 πραγματοποιείται η πρώτη τετράφωνη συναυλία όλων των εποχών από τους Pink Floyd στο Λονδίνο. Τετραφωνική συναυλία, το σωστό. 1982, στο ιερό προσκύνημα της Φατίμα στην Πορτογαλία, ο Πάπας Ιωάννης ο Παύλος ο Δεύτερος δέχεται τη δεύτερη απόπειρα δολοφονίας του σαν σήμερα. Οι δυνάμεις ασφαλείας συλλαμβάνουν έναν Ισπανό ιερέα λίγο πριν επιτεθεί με την ξυφολόγχη του εναντίον του Ποντίφικα. 1993 τώρα και διεξάγεται στο ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο. Έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΟΑΚΑ κουρεμένοι για γούρι, κατά πως είπαν. Όμως ο Κρίστο Βαζέχα είχε άλλη γνώμη. Με γκολ στο 13ο λεπτό χάρισε την νίκη 1-0 στον Παναθηναϊκό τελικά και το 13ο κύπελο Ελλάδος της ιστορίας του. Και οι Ολυμπιακοί τζάμπα κουρεύτηκαν. Κανένα γούρι δεν τους έφερε αυτό. Το 1993 σαν σήμερα όλα αυτά. Και πάμε και στο 1995, όταν περίπου 150 παλαιά μέλη της οργάνωσης Ρήγας Φεραίος, ήταν η νεολαία του ΚΚΕ, εσωτερικού, προδρόμου του ΣΥΡΙΖΑ, εισέβαλαν στα γραφεία της εφημερίδας Ελευθεροτυπίας σαν σήμερα, διαμαρτυρώμενοι για τα όσα έγραψε εναντίον τους τις προηγούμενες ημέρες ο δημοσιογράφος Θέμος Αναστασιάδης στη στήλη του Μαύρη Τρύπα. Και τέλος, το 2002, ο Τζίμι Κάρτερ πραγματοποιεί πενθήμερη επίσκεψη στην Κούβα. Γίνεται ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, νυν ή πρώην, που επισκέπτεται την ισιωτική χώρα από την Επανάσταση του 1959. Αυτά με το σύντομο ταξιδάκι μας στο χρόνο. Από γενείς ξεχωρίζουμε αυτήν της Αγγλοϊταλίδας φιλανθρώπου και νοσοκόμας, την αναφέραμε και στην αρχή, της Φλόρενς Νάιτιγκελ. Το 1820 γεννήθηκε η γυναίκα που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. 1939 και γεννήθηκε ο Μιλτιάδης Εύβερτ, ο Έλληνας πολιτικός σαν σήμερα. Και το 1963 ο Παναγιώτης Φασούλας, έχει τα γενέθλιά του, Έλληνας καλαθοσφαιριστής και πολιτικός στη συνέχεια. Και από θανάτους, ήδη από την αρχή ξεκινήσαμε με Νίκο Γκάτσο. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας ποιητής και στιχουργός το 1992,
αυτή η ξεχωριστή περίπτωση για τα ελληνικά γράμματα. Ο Νίκος Γκάτσος. Θα επιστρέψουμε στην επικαιρότητα την τοπική με τα πρωτοσέλιδα των ημερήσεων τοπικών μας εφημερίδων, φίλες και φίλοι, να ρίξουμε μια μάτια στους χειρότερους τίτλους τους. Είναι δύσκολος καιρός για πρίγκιπες, μας τραγουδούν και ονειράμα. Ας τους ακούσουμε και συνεχίζουμε.

Μια γενική άποψη τώρα από την τοπική επικαιρότητα θα πάρουμε μέσα από τους κυριότερους τίτλους των πρωτοσέλιδων των τοπικών μας εφημερίδων, φίλες και φίλοι, ξεκινώντας από τον νομό Ροδόπη, στο γειτονικό μας νομό της Ροδόπης, με τον παρατηρητή της Θράκης και την εφημερίδα Ο Χρόνος. Είναι οι δύο ημερήσιες εφημερίδες που έρχονται από εκεί, από τη γειτονική μας Κομωτινή, με νέα που αφορούν σε όλη τη Θράκη, μερικές φορές και στον Εύρο πιο συγκεκριμένα. Από τον παρατηρητή της Θράκης, η καταγγελία της μητέρας για τα πεζοδρόμια της Κομωτινής. Θεωρώ αδιανόητο να μην μπορώ να κινηθώ με τα παιδιά μου με ασφάλεια στην ίδια μου την πόλη, λέει μια μητέρα στην Κομωτινή, ε! Α, ελάτε και κατά εδώ να δείτε, αγαπητή μητέρα. Τώρα πρωί-πρωί θα το αναφέρω. Να, ανοίγω παρένθεση. Μου ανέφεραν δύο σημεία στο ίδιο μέρος, σε την ίδια γωνία, πολύ κεντρικά στην Κωνσταντινούπολεως, με σκραγωνία. Όπου ένα καπάκι, ένα φρεάτιο της ΔΕΙΑΟ, είναι τίνος, είναι ποιος ξέρει, έχει πέσει προς τα μέσα εδώ και πάρα πολύ καιρό, κουνιέται, έχει γίνει μια παγίδα για πολλούς περαστικούς που περνάνε και σκοντάφτουν. Και δυο βήματα πιο κάτω, ένα πλακάκι έχει ξεκολλήσει εντελώς από το πεζοδρόμιο. Αυτό και αν είναι κρυφή παγίδα, πατώντας επάνω του φεύγει σίγουρα. Ξαπλώνεσαι. Το έχουν αναφέρει, μου είπανε, στα παράπονα, στο τηλέφωνο παραπώνων δημοτών στο Δήμο Ορεστιάδας. Εδώ και αρκετό καιρό δεν έγινε κάτι. Σήμερα προσπαθήσαμε να το επικοινωνήσουμε καλύτερα με πιο αρμόδιους επί του θέματος στο Δήμο Ορεστιάδας και ελπίζουμε ότι θα βελτιωθεί, θα αλλάξει, θα αποκατασταθεί η ζημιά εκεί στο πεζοδρόμιο και στα δύο αυτά, στις δύο παγίδες που είναι δύο βήματα η μία από την άλλη. Θα φύγεις από τη μία, θα ξεφύγεις από τη μία, θα πέσεις στην άλλη σίγουρα. Και μιλάμε για ένα κεντρικότατο σημείο, πολύ κοντά στην πλατεία Δασίου, Κωνσταντινούπολης, με σκρά γωνία. Καθημερινά περνάει πολλοί κόσμος από εκεί και σκοντάφτει πολλοί κόσμος. Μας έχουν πει ότι έχουν πέσει και άνθρωποι και μια ηλικιωμένη γυναίκα πρόσφατα. Συνεπώς αναμένουμε την παρέμβαση την άμεση με αφορμή την καταγγελία μητέρας για τα πεζοδρόμια στην Κομωτινή. Ευκαιρία να το αναφέρουμε και ραδιοφωνικά το θέμα, αν και το έχουμε διευθετήσει, ελπίζω, τουλάχιστον απευθυνόμενοι αρμοδίως. Και θα δούμε στις επόμενες ημέρες αν θα έχουμε κάτι. Τώρα, άλλη παρένθεση. Κλείνω αυτήν, πάω σε άλλη και την ανοίγω. Χτες ανοίξαμε μεγάλο ζήτημα με τους φίλους και τις φίλες αναγνώστες του radioevros.gr και ακροατές στην εκπομπή, γιατί ήρθε και στο στούντιο ένας κύριος με τα θέματα της κοπής των χόρτων παντού στον Δήμο Ορεστιάδας. Δημοσιοποίησαμε κάποιες φωτογραφίες που μας στέλνουν αναγνώστες και ακροατές και είδα ότι πήρε τεράστια διάσταση το θέμα. Βρήκανε αφορμή και καλά. Καλώς έγινε αυτό, να εκφραστούν και πάρα πολλοί άλλοι πολίτες, να αρχίσουν να δημοσιεύουν εικόνες από τη γειτονιά τους, από τον χώρο στον οποίο καθημερινά κινούνται, με την κατάσταση που επικρατεί. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία στη διαχείριση του θέματος, όπως έχουμε αντιληφθεί, και έχει ομολογήσει και η Δημοτική Αρχή ότι απέτυχε φέτος τον προγραμματισμό, πήγαν όλα εκτός προγράμματος και κάτι πρέπει να γίνει τώρα, να αλλάξει όμως ετούτο, διότι βλέπουμε ότι διαρκώς φουντώνουν παντού. Σε περνούν και το ανθρώπινο ύψος πολλές φορές τα χόρτα σε διάφορα σημεία και μάλιστα σε κεντρικότατα, μην πούμε για τα χωριά, αφήστε τι γίνεται στα χωριά, σε κεντρικότατα σημεία στην πόλη. Ακόμα και πολύ κοντά στο ξενοδοχείο που πραγματοποιείται αυτό το διήμερο συνέδριο και τόσες προσωπικότητες έχουν έρθει μουσαφιριά στην περιοχή, εμείς δεν φροντίσαμε λίγο να ξεσκονίσουμε, να ξαραχνιάσουμε, να σκουπίσουμε, να φροντίσουμε το χώρο εκεί γύρω. Να κόψουμε τα χόρτα εννοώ περισσότερο και να φροντίσουμε τα πεζοδρόμια αφού κινούνται τόσοι άνθρωποι, τουλάχιστον να δείξουμε μια καλή εικόνα ως οικοδεσπότες. Ούτε εκεί, σε εκείνες τις γειτονιές, δυστυχώς, κάτι δεν πάει καλά στον προγραμματισμό, στην οργάνωση, στην ανάθεση, γιατί ξέρουμε ότι σε ιδιώτες ανατίθενται αυτά. Στη διαχείριση του θέματος σίγουρα υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και θα την κλείσουμε εδώ την παρένθεση, αν και συνεχώς μας έρχονται διαρκώς μαρτυρίες από αναγνώστες και ακροατές με πλούσιο οπτικό υλικό για διάφορα σημεία του Δήμου Ορεστιάδας ευρύτερα. Βλέπω εκφράζονται πλέον και αιρετοί, θεσμικοί, τοπικοί πρόεδροι με δημοσιοποίηση αιχμηρών μηνυμάτων απέναντι σε συγκεκριμένα πρόσωπα της Δημοτικής Αρχής. Μάλλον έχει φτάσει στο προχώρητο η κατάσταση σε κάποιες κοινότητες, τοπικές κοινότητες. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση. Μεγάλη ήταν αυτή, με αφορμή την καταγγελία μητέρας για τα πεζοδρόμια στην Κομωτινή που διαβάζουμε ως κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας από τον νομό Ροδόπης, ο παρατηρητής της Θράκης. Στα υπόλοιπα θέματα, διαφθορά, ο ΠΚΠ και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο επίκεντρο εκδήλωσης της ΑΝΟΚ. ΑΝΟΚ στην Κομωτινή. Τα ελευθέρια εκεί συνεχίζονται για την πρωτεύουσα της Θράκης, όταν η ιστορία δίνει τη σκυτάλη στη νέα γενιά, πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων στην Κομωτινή. Η ΑΔΔ Ροδόπης για τη συμμετοχή στην απεργία την αυριανή της 13ης Μάη, μήνυμα αγώνα και αξιοπρέπειας μεταδίδει. Να θυμίσουμε ότι αύριο είναι η πανελλαδική 24ωρη δημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΔ και στον Εύρο έχουμε δύο συγκεντρώσεις στις 11 το πρωί στην Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα.
Το πόθεν έσχες των βουλευτών και των αυτοδιοικητικών έχει δημοσιοποιηθεί και είναι ένα θέμα που από χτες το βλέπουμε σε όλα τα μέσα. Και στο radioevros.gr μπορείτε να δείτε για τους δικούς μας τοπικούς άρχοντες τα πόθεν έσχες του 2024. Τα περιουσιακά του στοιχεία δηλαδή. Δημοκράτες Ροδόπης, να αλλάξει η προσέγγιση προς το ελάχιστο πράσινο που έχει απομείνει στο κέντρο της πόλης, λένε. Μάλιστα. Ο Όσγκυρ Φερχάτ φέρνει στη Βουλή το ζήτημα υποστελέχωσης του ΙΕΦΚΑ Ροδόπης. Τώρα ο Όσγκυρ Φερχάτ ταυτίζεται με τον αγώνα του Αλέξη Τσίπρα, όπως φαίνεται. Τον παρακολουθεί παντού. Πηγαίνει στις εκδηλώσεις του. Οπότε, μάλλον θα έχουμε την ανακοίνωση προσεχώς της προσχώρησής του στο νέο κόμμα που θα ιδρυθεί. Σταθερή συμμετοχή των θρακών καλλιτεχνών στις εκδηλώσεις των Ελευθερίων, επίσης διαβάζουμε στον παρατηρητή της Τράκης. Και στα αθλητικά, ο Πανθρακικός είναι στη Super League 2. Δικαίωση για τον κόπο των ανθρώπων της ομάδας. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος που μας έρχεται επίσης από το γειτονικό μας, νομό της Ροδόπης. Πόθεν έσχες, η περιουσιακή κατάσταση των κορυφαίων πολιτικών της Ροδόπης. Ναι, σε κάθε περιφερειακή ενότητα, σε κάθε νομό, περιφερειακή ενότητα και περιφέρεια ευρύτερα της χώρας έχουν δημοσιοποιηθεί στα τοπικά μέσα τα πόθεν έσχες των τοπικών αρχόντων. Υπενθυμίζω και στο radioevros.gr για τους ευρύτες βουλευτές και δημάρχους και περιφερειάρχη. Α, τον περιφερειάρχη τον βλέπω και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Χρόνος. Αναλυτικά όσα δήλωσαν λοιπόν οι βουλευτές Στυλιανίδης, Αχμέτ και Φερχάτ, ο περιφερειάρχης Θόδωρος Τοψίδης και ο δήμαρχος Κομοτηνής Γιάννης Γκαράνης. Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Χρόνος, κύριο θέμα της ημέρας με όλα τα στοιχεία. Τραγωδία στην Ξάνθη. Νεκρό βρέφος σε εγκαταλελειμμένο σπίτι. Στον οικισμό του Δροσερού συνελήφθη η 33χρονη μητέρα του βρέφους. Το βλέπαμε χθες το πρωί το θέμα. Δεν ξέρω τι εξελίξεις έχουμε. Η νεκροψία, αν ολοκληρώθηκε και τι συμπεράσματα προέκυψαν. Θα τα δούμε αν προκύψουν νέα στοιχεία σε συνέχεια. Στη Βουλγαρία, ανησυχία για τον κάθετο άξονα Μακάζα Νυμφαία. Επίγουσα επιστολή σε τοψίδι. Ο νομάρχης του Κίρτζαλη, με επιστολή του στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ζητάει επίσημα την ενημέρωσή του για την πορεία των εργασιών κατασκευής παράκαμψης στην καθίζηση. Στην Κομοτηνή έρχεται ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Μας τα είπε χτες ο Σίδερης Μιχαηλίδης, το στέλεχος του ΚΚΕ Εύρου, αναλυτικά για την επίσκεψη Κουτσούμπα. Σήμερα, χτες μάλλον, αργότερα εκδόθηκε και η ανακοίνωση επίσημα, το δελτίο τύπου με το πρόγραμμα του Γενικού Γραμματέα. Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δαβάκης, βρέθηκε σε στρατόπεδο ειδικών δυνάμεων στη Νέα Σάντα και είπε πως οι ειδικές δυνάμεις εγγύηση είναι της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας μας. Να, στα αθλητικά, ο Πανθρακικός και στην εφημερίδα Ο Χρόνος, ξανά στη Super League 2. Διαβάζουμε τον τίτλο. Αυτά από τις δύο ημερήσιες εφημερίδες του γειτονικού μας νομού. Ερχόμαστε στις δύο ημερήσιες εφημερίδες του Εύρου. Τώρα είναι η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη με τα πρωτοσέλιδά τους. Δίνουν το στίγμα της ημέρας σε τίτλους της χτεσινής μάλλον μέρας, γιατί μέχρι χτες το απόγευμα που τυπώθηκαν οι εφημερίδες έκλεισαν ύλη για να κυκλοφορήσουν σήμερα. Οι εξελίξεις είναι διαφορετικές κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων ωρών μέχρι τώρα. Τα βλέπουμε όλα αυτά και στο radioevros.gr, να θυμίσω, αναλυτικά. Τα ακούτε και ζωντανά από τις εκπομπές μας τη στιγμή που συμβαίνουν. Τα βλέπουμε όμως και σφαιρικά, έτσι συγκεντρωτικά, συνολικά και στα πρωτοσέλιδα του έντυπου τοπικού τύπου. Η κόλαση λόγω έργων, στην οποία έχει μετατραπεί το κέντρο της Αλεξανδρούπολης, παρουσιάζεται στην εφημερίδα Η Γνώμη ως κύριο θέμα της ημέρας σήμερα. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν χθες το μεσημέρι και οι εργασίες και η ταλαιπωρία που είχαν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί ζητούνται γερά νεύρα για τις επόμενες ημέρες μετά τα όσα προγραμματίζονται, λέει η εφημερίδα Η Γνώμη. Τα έργα για το φυσικό αέριο ξεκίνησαν το 2021, θυμίζει, και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2027. 6 χρόνια δηλαδή ταλαιπωρία στους δρόμους. Και ανοιχτών πληγών, έτσι, γιατί το φυσικό αέριο αλλά και οι οπτικές ίνες αφήνουν στους δρόμους τεράστια προβλήματα. Το βλέπουμε, το διαπιστώνουμε παντού σε όλους τους δήμους και στο Δήμο Ορεστιάδας πολύ έντονα. Γλυκόπικρη πρωτιά στις τουριστικές εισπράξεις για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, διαβάζουμε επίσης στην εφημερίδα Η Γνώμη το ρεπορτάζ για την περιφέρειά μας που καταγράφει τις υψηλότερες εισπράξεις μετά από την Αττική, τη Μακεδονία και τα νησιά που παραδοσιακά λαμβάνουν τη μερίδα του Λέοντος. Από τις τουριστικές εισπράξεις, γλυκόπικρη η πρωτιά μας. Γιατί όμως και πικρή και όχι μόνο γλυκιά? Το εξηγεί στο ρεπορτάζ η εφημερίδα Η Γνώμη εσωτερικά. Α, σε περίοπτη θέση, ο Άρδας Καστανεών στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Γνώμη σήμερα, που έγραψε ιστορία. Πρωταθλητής Εύρου με θρίαμβο στην Αλεξανδρούπολη, διαβάζουμε τον τίτλο για το θέμα. Και ακόμη μια φορά να εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας στον Άρδα Καστανεών, στην ομάδα ποδοσφαίρου, που για πρώτη φορά φτάνει τόσο ψηλά στα 70 τόσα χρόνια της ιστορίας του. Της ιστορίας της, η ομάδα. Η τρίτη θέση σε πανελλήνιο διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους για το 5ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης, βλέπουμε επίσης στην εφημερίδα Η Γνώμη.
Και ότι στην Αλεξανδρούπολη γίνεται η 8η ετήσια εκδήλωση αιματολογίας 15 με 17 Μαΐου με διακεκριμένους ομιλητές. Το θέμα με το συνέδριο στην Ορεστιάδα δεν παίζει πουθενά, ε. Καλά που είναι το Ράδιο Εύρος και το radioevros.gr και το προβάλλει τελικά. Τόσο σημαντικές προσωπικότητες, τόσες εξέχουσες σε κάθε τομέα, από την πολιτική μέχρι την... τα πανεπιστήμια, τον ακαδημαϊκό κόσμο, αλλά και από τον νομικό κόσμο μέχρι τον γεωπολιτικό ευρύτερα. Συμβαίνουν πράγματα χθες και σήμερα στη Νέα Ορεστιάδα και δεν το βλέπουμε πουθενά. Μόνο στα ψηλά σε κάποια μέσα και τοπικά. Καλά, πανελλαδικά δεν το συζητάμε. Δεν έχει καμία αξία ως είδηση. Για τη Νέα Ορεστιάδα όμως είναι σημαντικό, δεν είναι. Τόσοι άνθρωποι συγκεντρωμένοι στην ίδια πόλη για δύο μέρες για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, με ό,τι και αν αυτός ο λόγος φέρει πίσω του ως συμπέρασμα ή αποτέλεσμα στο τέλος του συνεδρίου. Αλλά δεν το βλέπουμε ούτε στα τοπικά μέσα. Βλέπω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ας πούμε, καμιά αναφορά. Θα μας δώσει το κλίμα και την εικόνα ο Γιάννης Βαλικούδης σε λίγο, γιατί ήταν εκεί πέρα. Παρακολούθησε την συνεδρία της ημέρας της πρωινής, τώρα πριν από λίγο. Μας έστειλε και φωτογραφικό υλικό. Μπορείτε να δείτε στη σελίδα μας στο Facebook και την κυρία Σακελαροπούλου και τους παρευρισκόμενους. Είναι εδώ η πρόεδρος, η πρώην τέως πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας πλέον. Θα μας τα πει σε λίγο. Να ολοκληρώσουμε με τη γνώμη με τις 19 προσλήψεις στα νοσοκομεία του Εύρου και τη νέα προκήρυξη για την κάλυψη θέσεων. Και την απεργία της ΑΔΔ αύριο, Τετάρτη 13 Μαΐου και τις συγκεντρώσεις στον Εύρο. Τα βλέπουμε και στο πρωτοσέλιδο της γνώμης στα θέματα. Να, και η Ελεύθερη Θράκη. Τα σημαντικότερα θέματα της σήμερα στο πρωτοσέλιδο. Τα νέα έργα υποδομών στον Εύρο. Ποια νέα έργα, βρε Ελεύθερη Θράκη. Αγαπητοί συνάδελφοι, λίγο να παρακολουθείτε το ρεπορτάζ. Να δείτε λίγο ακριβώς τι συμβαίνει και να μην πέφτουμε στην παγίδα των δελτίων τύπου που μας στέλνουν από τα κεντρικά γραφεία τύπου των Υπουργείων για να μας παρουσιάσουν μια άλλη εικόνα. Αυτά τα νέα έργα υποδομών, όπως λέει και η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη, τα έχουμε μάθει από πέρσι ότι θα γίνουν κάποτε και το πότε θα γίνει το πακέτο Μαμούθ. Τι Μαμούθα 277 εκατομμύρια, να αυτές οι υπερβολές να έλειπαν. Πακέτο Μαμούθ, λέει η Ελεύθερη Θράκη, 277 εκατομμυρίων ευρώ για την πλήρη αναβάθμιση της υδροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολη Πυθίου. Και προχωρούν τα έργα στη νέα περιφερειακή οδό. Λοιπόν, το έχουμε υπεραναλύσει, το έχουμε υπεραναδείξει. Σας έχουμε δώσει όλα τα στοιχεία, όλες τις λεπτομέρειες, όλο το ρεπορτάζ για αυτό το θέμα στο radioevros.gr. Μην τα επαναλαμβάνουμε και να μασάμε τα ίδια. Μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά. Τι σημαίνουν αυτά τα 277 εκατομμύρια, γιατί δεν είναι ένα δισεκατομμύριο, 100 εκατομμύρια όπως ήταν πριν από 3 χρόνια το σχέδιο, και που φτάσαμε σήμερα και τι θα γίνει όταν γίνει κάποτε χωρίς χρονοδιάγραμμα όλο αυτό που λένε ότι θα γίνει. Λοιπόν, κύριο θέμα στην ημέρα. Στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης, αυτό. Άλλα θέματα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας που επισκέπτεται την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπως λέγαμε, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Το άρθρο του ακατονόμαστο που δεν κατονομάζεται στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη, κάθε φορά στο πρωτοσέλιδο έχουμε μία εισαγωγή του άρθρου του και συνεχίζεται εσωτερικά. Σήμερα καταπιάνεται με την πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου Τασούλα, του Προέδρου της Δημοκρατίας, που έρχεται επί τετραημέρου στην περιοχή και θα μείνει, λέει, και στο φυλάκιο 5 στη Νέα Βίσα, και αυτό έχει ένα συμβολισμό σημαντικό. Στην οδό που χάραξε η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, λέει ο ακατανόμαστος. Και άλλα θέματα τοπικής ειδησιογραφίας και τον Απόστολο Τζικό στα πιάνει. Πάμε και στα λοιπά της Ελεύθερης Θράκης για να ολοκληρώσουμε. Το διαφημιστικό διάλειμμα πλησιάζει. Πόθεν έσχες η περιουσιακή εικόνα των βουλευτών του Εύρου. Επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω στο radioevros.gr αναλυτικά όλα τα στοιχεία, τα περιουσιακά στοιχεία των τοπικών μας βουλευτών και υπολείπων αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και η χρυσή σελίδα για τον Άρδα Καστανεών και στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη, το ότι στην κορυφή του Εύρου βρίσκεται πια και στη γάμα εθνική ποδοσφαίρου για πρώτη φορά στην ιστορία του Άρδας Καστανεών, είναι είδηση. Αυτά από τον έντυπο τοπικό τύπο. Υπενθυμίζω, στον ηλεκτρονικό τύπο 24 ώρες το 24ωρο τα διαβάζετε όλα αυτά τη στιγμή που συμβαίνουν άμεσα, έγκαιρα, ασφαλώς και με την σφραγίδα του Ράδιο Εύρου, συνεπώς έγκυρα. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
6: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
7: Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
6: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
7: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
9: Επιστροφή στη ζωντανή ροή του προγράμματός μας, Ευρωσκοπίου συνέχεια. 5 λεπτά μετά τις 11, πρωινό Τρίτης 12 του Μάη του 2026, φίλες και φίλοι. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε μέχρι τη μία με πλούσια θεματολογία, με όλα όσα συμβαίνουν τώρα να τα παρακολουθούμε. Παρακολούθησε και ο Γιάννης Βαλεκούδης πριν από λίγο αυτό που συμβαίνει στο ξενοδοχείο Βιέννη με τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου με του ελληνογαλλικού διαλόγου. Γιάννη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές του Ευρωσκοπίου.
9: Σε καλέσαμε λοιπόν εδώ για να μας δώσει το κλίμα, να μας μεταφέρει την εικόνα. Τι είδες εκεί, είναι η κυρία Σακελαροπούλου,
10: Έχει έρθει η τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να σου πω την αλήθεια, εγώ χθες δεν την είδα στις εργασίες του συνεδρίου.
9: Το απόγευμα ίσως να ήταν στις εκδρομές, γιατί μου είπαν ότι 11 θα έφτανε στο αεροδρόμιο και μετά θα κατευθυνόταν για Ορεστιάδα για να συνεχίσει με το πρόγραμμα των επισκέψεων στο μουσείο κλπ.
10: Όπως και να έχει, σήμερα είναι αισθητή η παρουσία της κυρίας Σακελαροπούλου στην αίθουσα του ξενοδοχείου Βιέννη, όπου διεξάγεται το συνέδριο αυτό. Η διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή είναι ο ακριβής
9: Πασά.
10: Τίτλος.
9: Να συμπληρώσουμε και τον τίτλο, την ιδιότητα ολόκληρη. Έτσι λέγεται, Αλέξανδρος Καραθεοδωρή Πασάς.
10: Τον βλέπω και στον τίτλο στο site της διοργάνωσης δεν τον αναφέρουν.
9: Και στις αφίσεις. Προφορικά όμως τον αναφέρουν. Όταν αναφέρονται σε αυτόν το ακούνο, το λένε.
10: Ναι. Είναι γεγονός.
9: Ποιοι ήταν εκεί, πώς είναι το κλίμα σήμερα, έχει κόσμο, πηγαίνουν και πολίτες, γιατί ήταν ανοιχτό κάλεσμα χθες. Τα ακούσαμε και τον κύριο Πρεβελάκη να λέει ότι είναι ανοιχτή
10: η αλήθεια είναι ότι ήταν σχεδόν γεμάτη η αίθουσα.
9: Ωραία.
10: Τώρα, πριν λίγο που αποχώρησα κιόλας. Είναι τώρα, ξέρεις, οι Γάλλοι που απευθύνουν τέλος πάντων τις ομιλίες τους.
9: Οπότε με διερμηνία αυτόματα έτσι.
10: Ακριβώς, έχει όμως την υποδομή η διοργάνωση. Ναι, ναι. Δίνει ταυτόχρονη.
9: Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι.
10: Φυσική φυσικά. Έτσι,
9: φυσική φυσικά. Είναι δύο διερμηνείς μέσα σε ένα κουβούκλιο κλεισμένοι και ακριβώς μεταφράζουν οτιδήποτε τι συμβαίνει εκείνη την ώρα και στους Έλληνες από τα γαλλικά και στους Γάλλους από τα ελληνικά. Γιατί έχει και Γάλλους που παραβρίσκονται. Οπότε
10: ακριβώς
9: τα ακούνε εκείνη την ώρα.
10: Ακριβώς. Ναι. Νωρίτερα μίλησε ο Χέρμαν Βαν Ρομπόι, ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στη συνέχεια μίλησε ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου,
9: μάλιστα,
10: ο Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης. Δηλαδή είμαστε στη φάση της δεύτερης συνεδρίας της σημερινής με τίτλο «Γη και θάλασσα, πώς θα οργανωθεί ο κόσμος». Εντάξει, τώρα ο κύριος Ευγενίδης είναι και ναυτιλιακός πρεσβευτής.
9: Ναι, γι' αυτό.
10: Ακούσαμε έτσι ενδιαφέροντα πράγματα. Έλεγε «Είμαι πρέσβης καλής τελήσεως». Ναυτιλιακός, τέλος πάντων, πρεσβευτής καλής τελήσεως. Και έλεγε πώς να απευθύνω τους νέους να ασχοληθούν με τη θάλασσα, με αυτά που συμβαίνουν με την πειρατεία, με τα στενά του Ορμούς κτλ.
9: Ναι, συνδέουν αυτά με το παρελθόν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι το σήμερα. Αυτό μας λέει η κυρία Γιαννακίδου χθες στη συνέντευξη. Είναι μια ωραία σύνδεση και είναι πολλά τα στοιχεία που συνδέουν τον τόπο μας, ειδικά την Ορεστιάδα. Γι' αυτό και επιλέχθηκε με όλα αυτά τα γεγονότα. Δεν πρόλαβε τον κύριο Πικραμένο, ήταν νωρίτερα πριν πας.
10: Αλλά είχα την ευκαιρία χθες να το αποσπάσω μια δήλωση. Έχει αναρτηθεί στο radioevros.gr. Πάρα πολύ προσιτός ο κύριος Πικραμένος.
9: Για τον πρώην Πρωθυπουργό μιλάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να καταλάβετε. Και πρώην Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μεγάλης προσωπικότητας,
10: ακριβώς,
9: έτσι.
10: Ακριβώς. Πάρα πολύ ευχάριστος στην κουβέντα. Και μάλιστα έτσι κάναμε και μια off the record συζήτηση μετά τη δήλωση που μας παραχώρησε.
9: Ναι. Τι είπε?
10: Ρωτώντας τον για την εμπειρία του από το πέρασμα από την πολιτική. Και είπε το γεγονός ότι δεν παρέμεινα σε αυτήν.
9: Αποδεικνύει, ότι δεν ήταν και πολύ καλή εμπειρία τελικά. Υπήρξε και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας όμως, νομίζω. Για ένα μικρό διάστημα.
10: Να σου πω την αλήθεια, δεν το θυμάμαι. Απλά ο ίδιος στη δήλωσή του είπε ότι είχε διατελέσει ειδικό σύμβουλος του πατέρα Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου
9: Μητσοτάκη. Αυτή ήταν η συμβολή του περισσότερο στα πολιτικά πράγματα. Συν το ότι ήταν και υπηρεσιακός πρωθυπουργός, βεβαίως, το ανώτατο αξίωμα που του ανατέθηκε. Ο Παναγιώτης Πικραμένος ή αλλιώς Τάκης, όπως πλέον του έχει μείνει, ναι. Βλέπω, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ελληνικής Δημοκρατίας ήταν το 19 με το 23, επί Πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Μάλιστα. Και βουλευτής της Βουλής των Ελλήνων 19-23. Καλά το θυμόμουν. Όντως διατέλεσε και βουλευτής, αλλά αυτό ήταν το πέρασμα, μια τετραετία τελικά.
10: Ακριβώς. Τώρα, έτσι τα παρασκηνιακά,
9: για
10: να πούμε
9: πες,
10: ότι όπως είπαμε η αίθουσα είναι γεμάτη, απουσίαζε η Δημοτική Αρχή από την αίθουσα.
9: Είναι και ώρες εργασίας. Τώρα μπορεί να έχουν υποχρεώσεις στα γραφεία τους, τη δουλειά τους, αντιδήμαρχοι, δήμαρχος.
10: Το ακούω
9: αυτό. Πιθανόν.
10: Απλά το θέμα είναι ότι δεχθήκαμε κάποια έτσι, σχόλια.
9: Ναι.
10: Παράδειγμα, θα σου πω ας πούμε, αυτό το χαρακτηριστικό που μου είπε κάποιο συμπολίτη μα. Έχουν έρθει τόσο σημαντικές προσωπικότητες και δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια εξοραϊσμού της διαδρομής τουλάχιστον που θα ακολουθήσουν.
9: Αχ, σαν να μ' άκουγες πριν αυτό έλεγα. Δηλαδή περιμένουμε μοσαφυριά και δεν φροντίζουμε λίγο να ξεσκονίσουμε, να ξαραχνιάσουμε, να σκουπίσουμε το χώρο μας, να τους υποδεχτούμε, να δείξουμε μια καλή εικόνα. Έχεις
10: δίκιο. Και μία που το άκουσα να μου το λένε και μία που το είδα. Δηλαδή τώρα φεύγοντας από το ξενοδοχείο Βιέννη, πρόσεξα ας πούμε... κάποιους ανθρώπους που συμμετέχουν στις εργασίες του συνεδρίου να φεύγουν από το ξενοδοχείο Βιέννη και να κατευθύνονται προς την κεντρική πλατεία από το δρόμο του την Ορέστου, έτσι,
9: ναι.
10: Εκεί που υπάρχει το βόρειο άρσος Αδριανού πόλεως, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι,
9: ναι.
10: Το οποίο είναι
9: ο Πευκόνας, όπως τον ξέρουμε, από τη βόρεια πλευρά και που ήταν το πρώην δασαρχείο, που είναι μια ζούγκλα.
10: Ακριβώς.
9: Πραγματικά.
10: Και περνούσαν οι άνθρωποι.
9: Στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, έτσι. Δεν μιλάμε κάπου απομακρυσμένα. Μην πιάσουμε τις κοινότητες, γιατί το έλεγα και αυτό νωρίτερα. Έχουμε συνεχώς μηνύματα, φωτογραφίες και καταγγελίες από πολίτες.
10: Πραγματικά.
9: Ευρύτερα,
10: δηλαδή, έχει ένα κύκλο ο οποίο νομίζω ότι είναι ατελέσφορος.
9: Κοίτα, υπάρχει και η ομολογία και στην πρόσφατη συνεδρία στην ειδική της λογοδοσία.

0: κόσμο στην Ορεστιάδα ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, προσπαθούσαμε και εμείς να το επικοινωνήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο.
1: Εντάξει, είχαμε τον... και την υποχρέωση ως χορηγός επικοινωνίας.
0: Αλλά θα το κάναμε από καθήκον δημοσιογραφικό έτσι κι αλλιώς αυτό, γιατί μιλάμε για προσωπικότητες οι οποίες έρχονται στην πόλη, όχι συχνά, τόσες μαζί την ίδια στιγμή ταυτόχρονα για ένα συγκεκριμένο λόγο. Και η Ορεστιάδα δεν το ξέρει αυτό. Πόσο δεν, εντάξει, και ο υπόλοιπο Εύρο, άστο για τα... την υπόλοιπη περιοχή.
1: Ναι, σήμερα έχουμε και την ομιλία
0: της κυρίας Ακελαροπούλου.
1: Τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, είναι στην πέμπτη συνεδρία που θα ξεκινήσει στις 5.30. Γενικότερα το απόγευμα, μάλλον το μεσημεριανό πρόγραμμα, να το θέσω έτσι, της σημερινής ημέρας του συνεδρίου, ξεκινά από τις 4.00 με την τέταρτη συνεδρία που έχει τίτλο «Το μέλλον των διεθνών οργανισμών». Στις 5.30 η πέμπτη συνεδρία, η διπλωματία σήμερα, όπου θα μιλήσει και η τέλος
0: θα προεδρεύει πρόεδρος, και του πάνελ στην ουσία.
1: Θα προεδρεύει και του πάνελ, ακριβώς, θα συμμετέχουν ο Γιάννης Βαλινάκης, καθηγητής διεθνών σχέσεων.
0: Πρώην υφυπουργός εξωτερικών, σημαντική θέση και αυτή, βέβαια, του κύριου Βαλινάκη.
1: Σωστά. Ο πρώην υπουργός εργασίας και πρώην πρέσβης,
0: στη Γαλλία,
1: φαντάζομαι, στη Γαλλία, Μουριέλ
0: Πενικό.
1: Πενικό, ναι, και ο Άγγελος Συρίγος, επίσης πρώην υφυπουργός παιδείας.
0: Δεν τον αναγράφει ως πρώην υφυπουργό παιδείας, μόνο ως βουλευτή και αναπληρωτή καθηγητή διεθνούς δικαίου τον γράφει στο πρόγραμμα, αλλά τον ξέρουμε πολύ καλά, ειδικά εμείς στην περιοχή μας, γιατί συνέβαλε τα μέγιστα για το τμήμα ψυχολογίας και για όσα ξέρουμε με το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης να εξελίχθηκαν το προηγούμενο διάστημα.
1: Ακριβώς. Στη συνέχεια έχουμε την συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή του πρώην υπουργού του κ. Αδριανόπουλου. Εντάξει, τώρα μιλάμε, αναφέρομαι στα πρόσωπα τα οποία είναι γνωστά, γιατί άμα πιάσουμε όλο το...
0: Ναι, είναι πολύ το πλήθος. Αλλά μιλάμε για τους πιο αναγνωρίσιμους, ας πούμε.
1: Και τα βιογραφικά που κουβαλάνε οι άνθρωποι.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Καθηγητές πανεπιστημίου, πρέσβης.
0: Ναι. Ο κύριος Αντριανόπουλος είναι εδώ, τον είδε σε φωτογραφία δίπλα στη κυρία Ακελαροπούλου.
1: Α, ο κύριος Αντριανόπουλος.
0: Αυτός είναι τελικά.
1: Okay. Ωραία.
0: Και να θυμίσουμε και τι υπουργός ήταν, γιατί είπαμε πρώην υπουργός. Υπουργός Εμπορίου, Πολιτισμού, Επικρατείας, Τεχνολογίας, Δήμαρχος Πειραιά, Υφυπουργός Εξωτερικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υφυπουργός. Μιλάμε ότι πέρασε από πάρα πολλές θέσεις. Γι' αυτό σας λέμε ότι δεν έχει ξαναρθεί τόσος πολλής κόσμος με τόσες ιδιότητες ταυτόχρονα στην περιοχή. Αν και όταν αυτό στην Αλεξανδρούπολη, Γιάννη, δεν ξέρω τι διάσταση θα είχε πάρει επικοινωνιακά.
1: Ναι, ίσως... ούτε κι εγώ, αλλά και εμείς έτσι δεν γνωρίζουμε και τα πρόσωπα τα. Τους Γάλλους που έρχονται. Που,
0: ναι, καλά, και αυτές οι προσωπικότητες.
1: Που σαν προσωπικότητες, ναι, είχαμε χθες και τον κύριο Αβραμόπουλο.
0: Ναι, βέβαια. Επίτιμος Δημότης Ορεστιάδας, μας το θύμισε και ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Και εγώ είχα μια κατηδία συζήτηση μαζί του και πρώτος μου το είπε, εγώ το είχα ξεχάσει. Λέει, επί του αείμνηστο Τάσο Αναγνώστου, λέει. Είχα ανακηρυχθεί επίτιμος Δημότης, είμαστε συμπατριώτες.
1: Ναι.
0: Σημαντικό και αυτό. Δεν ξέρω ο Δήμος αν το θυμήθηκε να του. Κάτι να. Στην διαλλαγή μαζί του.
1: Τώρα με το Χρυσοχοίδη.
0: Άστο. Μην το θυμίσουμε αυτό. Εμείς γίναμε κακοί πάλι. Ανδρέας Αδριανόπουλος, Στέλιος Περάκης, ομότιμος καθηγητής Παντίου Πανεπιστημίου, πρώην πρέσβης και ο κύριος Περάκης. Κύριε Σακελαροπούλου, πάλι, λέμε για τη βραδινή τελευταία στρογγυλή τράπεζα, έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι θα κλείσει το συνέδριο και. Αστέρης Χουλιάρας από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και κλείνει το συνέδριο με τον Στέφανο Γερουλάνο.
1: Εντάξει. Mm. Έτσι κι αλλιώς είναι μια. Έχει μεγάλο μέρος στη διοργάνωση το.
0: Η οικογένεια Καραθεοδωρή, η απόγονη. Η κληρονο... είναι πρόεδρος και του σωματείου κληρονομιά οικογένεια Καραθεοδωρή, ναι, ο κύριος, ναι, ναι, Στέφανος, ναι, Γερουλάνος. Ναι. Μάλιστα.
1: Τώρα είχαμε φιλοξενήσει και στο στούντιο, ναι, αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Είναι σήμερα η τελευταία μέρα, αλλά θα συνεχίσουν και αύριο, από ό,τι μας είπε η κυρία Γιαννακίδου χθες στην συνέντευξή μας, να παραβρίσκονται στην περιοχή. Θα πάνε αύριο στη Ρούσα να επισκεφτούν εκεί το Τέμενος και να δουν και το μουσουλμανικό πληθυσμό της περιοχής. Θα πάνε και στο Εθνολογικό Μουσείο αύριο να κάνουν την ξεναγή. Η κυρία Γιαννακίδου θα τους ξεναγήσει στον Εύρο αύριο.
1: Mm-hmm.
0: Καταλήγοντας στην Αλεξανδρούπολη και στο Εθνολογικό Μουσείο για να πετάξουν το απόγευμα μετά και να φύγουν. Οπότε έχει και άλλο πρόγραμμα. Δεν είναι μόνο οι συνεδρίες που γίνονται στο Βιέννη. Μαθαίνουν και γνωρίζουν για την ιστορία της περιοχής πολλά περισσότερα και ευρύτερα. Και αυτό μας εξήγησε, γιατί θέλαμε να καταλάβουμε αν κάτι θα αφήσει τελικά αυτό το συνέδριο στον τόπο, ότι σε βάθος χρόνου έχει την αξία του. Ήταν πολύ σαφή στην απάντηση της ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής η κυρία Γιαννακίδου, ότι πολλά από τα ζητήματα αυτά που θα συζητηθούν τώρα θα τα κουβαλάνε μαζί τους. Είναι τέτοιες διοργανώσεις για τον τόπο, αφήνουν γνώση, αφήνουν μια ιστορική κατανόηση και σε όσους τώρα λαμβάνουν αποφάσεις στην περιοχή, οι αιρετοί μας δηλαδή που το παρακολουθούν, λέει, διαβρύνουν το πνεύμα τους. Ανοίγουν λίγο οι ορίζοντές τους, κάνουν μια γνωριμία.
1: Αν συμμετέχουν.
0: Αν συμμετέχουν. Ναι, αν συμμετέχουν. Και δεν παραβρίσκονται απλά για να βγάλουμε μια φωτογραφία και να φύγουμε μετά. Ναι, είναι και αυτά. Την κυρία Μπαχαρίδου βλέπω όμως, στην πρώτη θέση εκεί με τα ακουστικά, να παρακολουθεί τους Γάλλους να μιλάνε σε διερμηνία. Μάλιστα.
1: Ήταν και χθες η κυρία Μπαχαρίδου, απίφθηνε και

0: Χαιρετισμό.
1: Α, οκ. Εκ μέρους του Περιφερειάρχη. Και ο ίδιος ο κύριος Περιφερειάρχης δεν ήρθε, από ό,τι βλέπω.
0: Όχι,
1: δεν μπόρεσε
0: όχι,
1: να παραβρεθεί. Όχι. Θα ήταν. Είναι και αυτό. Μια έλλειψη. Ένα κενό. Ή, ξέρω εγώ, οι εκκλησιαστικές αρχές. Ο Μητροπολίτης. Υπό άλλες συνθήκες στην Αλεξανδρούπολη είναι όλοι παρόντες σε τέτοια συνέδρια. Από τον κύριο Άνθιμο μέχρι τον Περιφερειάρχη.
0: Καλά, δεν τον είδαμε και στον Τζιτζικό θα τον άνθρωπο.
1: Τα σχολιάσαμε αυτό, ναι. Άστινα, αυτή η φιέστα που έγινε και στο λιμάνι σηκώνει μεγάλη συζήτηση για το ποιοι ήταν, ποιοι δεν ήταν.
0: Ίσως κάποιοι σχεμένα να μην ήταν.
1: Ναι, ήθελαν να αποφύγουν κάτι πιθανόν. Λοιπόν, αυτά με το συνέδριο προς το παρόν. Το παρακολουθούμε. Το απόγευμα θα έχουμε σίγουρα νεότερα, φίλες και φίλοι. Να καταγράψουμε και την απογευματινή τελευταία συνεδρία που θα είναι και η πανηγυρική, μάλλον με τη λήξη του συνεδρίου. Και θα σας μεταφέρουμε κάθε στιγμή οτιδήποτε συμβαίνει εκεί. Γιάννη, σε ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.

την καλημέρα μας να στείλουμε και στον κύριο Πέτρο μας, στον Dortmund της Γερμανίας. Μας ακούει από εκεί και μας στέλνει το μηνυματάκι του. Καλημέρα κύριε Πέτρο, να είστε καλά. Και με το καλό να γνωριστούμε και από κοντά όταν θα έρθει στην πατρίδα κάποια στιγμή. Εδώ πάμε να συνεχίσουμε στα υπόλοιπα. Στο αστυνομικό δελτίο θα σταθούμε, γιατί έχουμε θέματα. Έχουμε ένα τροχαίο δυστύχημα στην Καβάλα, θανατηφόρο. Εχτες το απογευματάκι, μετά τις 3, στην Εθνική Οδό Αμφίπολης Καβάλας, μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 37χρονος αλλοδαπός εξετράπη της πορείας, ανετράπη επί του οδοστρώματος. Ο οδηγός προσέκρουσε σε αντιροποκινούμενο γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, αναφέρει η αστυνομία. Το οδηγούσε μια 32χρονη Ελληνίδα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη της μοτοσυκλέτας, του 37χρονου αλλοδαπού οδηγού. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας της Καβάλας. Αναφέρεται από την διεύθυνση, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην ανακοίνωση για το χτεσινό θανατηφόρο δυστύχημα στην περιφέρειά μας. Στα πιο κοντινά μας από το αστυνομικό δελτίο είχαμε συλλήψεις διακινητών από τα συνηθισμένα τις καθημερινότητες των αστυνομικών. Χθες είχαμε και πάλι συλλήψεις σε περιοχές του Εύρου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, 2 αλλοδαπών διακινητών. Οι συλλήψεις, οι οποίοι διακινητές προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες, συνολικά 15 άτομα. Στις 2 αυτές ξεχωριστές περιπτώσεις. Η μία περίπτωση, εχθές το πρωί σε αγροτική οδό, οι συνοριοφύλακες του Κυπρίνου, άρα σε εκείνη την περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας προς τον Κυπρίνο, σε αγροτικό δρόμο συνέλαβαν τον έναν διακινητή που τον εντόπισαν οδηγεί γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 8 μη νόμιμους μετανάστες ο συγκεκριμένος. Ο άλλος διακινητής συνελήφθη το μεσημέρι χτες στην Εθνική Οδό Αρδανίου Ορμενίου από συνοριοφύλακες του Δημοτήχου αυτή τη φορά, πάλι της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας βεβαίως. Οδηγούσε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα στην εδωχώρα ο συγκεκριμένος 7 μη νόμιμους μετανάστες και οι 2 διακινητές είναι αλλοδαποί. Με 15 άτομα και 2 οχήματα σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις κατασχέθηκαν τα οχήματα, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα, αναφέρει η αστυνομία στην ανακοίνωσή της. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κύριο εισαγγελέα πρωτοδικών Ορεστιάδας. Στην προανάκριση για τις 2 υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Κυπρίνου και Δημοτήχου αντίστοιχα. Σιγά μην κλάψω, μας τραγουδά ο Γιάννης Αγγελάκας. Μας οδηγεί στις διαφημίσεις των 11.30 και επιστρέφουμε.

γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο φεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
6: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
7: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
8: Ζωντανά με το Ευροσκόπιο μας συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. 34 λεπτά μετά τις 11, πρωινό Τρίτης, 12 του Μάη του 2026. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Εύρος, στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. 97,1 στα FM για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας. Και radioevros.gr μας ακούτε διαδικτυακά παντού στον κόσμο. Και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων μας βρίσκεται πολύ εύκολα, έτσι η φωνή του Εύρου φτάνει παντού σε όλο τον πλανήτη. Συνεχίζουμε να ευχόμαστε καλή μέρα σε όλες και όλους, όσες και όσους τώρα συντονιστήκατε στη συχνότητά μας, και προχωράμε στην ειδησιογραφία της ημέρας. Επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ, τώρα μας έρχεται και η ανακοίνωση, η πρόσκληση από τον Δήμο Διδημοτήχου για την παρουσία του κυρίου Τασούλα στις εκδηλώσεις των ελευθερίων της πόλης. Ήδη σας είχαμε πρώτο ανακοινώσει με το αποκλειστικό δημοσίευμα στο radioevros.gr. Το κύριο Τασούλα στάθηκε στον Βόρειο Εύρο. Δεν θα σταθεί μόνο στην Αλεξανδρούπολη και στα ελευθέρια της πόλης εκεί 14 του Μαΐου. Ο πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας θα έχει τετραήμερη επίσκεψη τελικά στον Εύρο, απ' άκρη σ' άκρη. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και μια στάση στο Διδημότυχο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση πλέον επισήμως και του Δήμου Διδημοτήχου, θα τον υποδεχτεί ο Δήμος τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στις εκδηλώσεις για τα ελευθέρια της πόλης. Μια στιγμή, γιατί είναι και παράλληλα και οι αγώνες κάστρου που διοργανώνονται στο Διδημότυχο και έχει εκδοθεί πρόσκληση κάλεσμα και για αυτούς τους αγώνες από το Δήμο Διδημοτήχου πριν από λίγο. Εμείς θα σταθούμε στο κάλεσμα του Δήμου για τα ελευθέρια του 2026 προς το παρόν. Παρασκευή 15 Μαΐου, για να δούμε με τη σειρά το πρόγραμμα. Θα παραχωρηθεί αρχικά συνέντευξη τύπου 12.30 την Παρασκευή με τον Δήμαρχο Δημοτήχου Ρωμίλο Χατζηγιάννογλου, τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ, τον στρατηγό τον κύριο Χαράλα Μπολαλούση, τον Ολυμπιονίκη Κωνσταντίνο Κατσιούδη και εκπροσώπους της 16ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, που θα δώσουν συνέντευξη τύπου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λέδη Δημοτήχου την Παρασκευή στο 10.30, και μετά στις 7 θα έχουμε ομιλία του επίτιμου αρχηγού ΓΕΣ, του στρατηγού εναποστρατεία Χαράλα Μπολαλούση. Η απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης 1919-1920, ομιλία στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας την Παρασκευή 15 Μαΐου. Το Σάββατο 16 Μαΐου θα έχουμε τους αγώνες του Κάστρου με τον παιδικό αγώνα ΑΜΕΑ, τη σκηταλοδρομία, τα 10 χιλιόμετρα και τα 5 χιλιόμετρα. Αφιερωμένος φέτος ο αγώνας στο μεγάλο ακοντιστή Κωνσταντίνο Γκατσιούδη, λέει η ανακοίνωση του Δήμου Διδημοτήχου. Με έναν τύπο εδώ πέρα σχεδιασμένο από το AI τώρα, τεχνητή νοημοσύνη, που δεν μοιάζει καθόλου με τον Κωνσταντίνο Γκατσιούδη, δυστυχώς. Ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια από τις άπειρες φωτογραφίες του πρωταθλητή μας. Επιλέγουν την τεχνητή νοημοσύνη δυστυχώς ακόμα κάποιοι. Δεν είναι ο κύριος Γκατσιούδης αυτός, αγαπητοί μου, στην αφίσα. Είναι ένας ακοντιστής άλλος που έχει στο στήθος του το όνομα Γκατσιούδης απλώς. Κρίμα. Και τι λέει Παρίσι 2024 στην πλούζα του? Γιατί το 2024 ο κύριος Γκατσιούδης αγωνίστηκε στο Παρίσι. Από πού προκύπτουν αυτά? Το γράφει στην πλούζα του. Δεν ξέρω τώρα γιατί υπάρχει επιλογή αυτής της φωτογραφίας, όχι φωτογραφίας, αυτής της, του σκίτσου, της εικόνας που δημιουργήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη στην αφίσα του Δήμου Διδημοτήχου. Κρίμα. Μάλιστα. Ας πάμε παρακάτω. Στο Σάββατο λοιπόν έχουμε τον αγώνα αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο Γκατσιούδη και την Κυριακή 17 Μαΐου τις επίσημες εκδηλώσεις του Δήμου Διδημοτήχου με τη δοξολογία και την κατάθεση στεφάνου από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό αναφέρει επίσημα λοιπόν στην ανακοίνωση του ο Δήμος Διδημοτήχου για το πρόγραμμα των ελευθερίων 2026 με την παρουσία του κυρίου Τασούλα. Έχουμε και άλλες πληροφορίες για το πρόγραμμα του Προέδρου στο Διδημότυχο και τα ελευθέρια. Ψάχνω να βρω την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Διδημοτήχου, η οποία είναι λίγο κάπου χαμένη με όλα αυτά που έχουν στείλει και για τον κάστρο, για τον αγώνα δρόμου στο κάστρο, και τις ανακοινώσεις και τις προσκλήσεις και τη συνέντευξη τύπου. 106 χρόνια ελευθερία Διδημοτήχου. Ελευθερίας μάλλον Διδημοτήχου, έτσι λέει. 106 χρόνια ελευθερίας Διδημοτήχου. 1920-2026. Τιμούμε το παρελθόν, κοιτάμε το μέλλον.

Επιτέλους το βρήκα ολόκληρο. Είναι το πρόγραμμα του εορτασμού για τα Ελευθέρια 2026 του Δημοτήχου που εκδόθηκε και δημοσιοποιήθηκε χτες για τον εορτασμό. Γενικά σημεοστολισμός στην πόλη από τις 13 μέχρι τις 14 Μαΐου μόνο. Γιατί φωταγώγηση όλων των καταστημάτων και σημεοστολισμός λέει γενικώς 13η Μαΐου το πρωί μέχρι 14η Μαΐου το απόγευμα. Ενώ οι εκδηλώσεις θα γίνονται μέχρι την Κυριακή. Εντάξει. Αυτό αποφασίστηκε, αυτό ανακοινώθηκε. Την Παρασκευή τώρα έχουμε την ομιλία, όπως είπαμε, για την επέτειο της απελευθέρωσης στα σχολεία όλων των βαθμίδων κατά την τελευταία ώρα του προγράμματος. Την Κυριακή το πρωί στις 7, αρχιερατικό συλλήτουργο συλλειτουργούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου του κυρίου κυρίου Δαμασκηνού, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αλεξανδροπόλεως, Τραγιανουπόλεως και Σαμοθράκης, του κυρίου κυρίου Άνθιμου και καλεσμένος ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Κεφαλινίας, ο κύριος κύριος Δημήτριος, Κυριακή 17 Μαΐου το πρωί. Στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ελευθερωτρίας προφανώς, στο Δημότυχο. Προσέλευση επισήμων 10 παρατέταρτο, 10 και 25 η προσέλευση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Ναό και μετά 10 και μισή επίσημη δοξολογία για την απελευθέρωση του Δημοτήχου στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελευθερώτριας, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου κυρίου κυρίου Δαμασκηνού. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Δερμετζόγλου Χρήστος. Και στις 11 το πρωί της Κυριακής, τώρα αυτή την Κυριακή, έτσι, 17 Μαΐου, στις 11 στο χώρο του Ηρώου, μετά την εκκλησία, θα προσέλθουν οι σημεοφόροι και οι παραστάτες των σχολείων, συνοδεία καθηγητών. Θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου, μετά θα ακολουθήσει από τον αυτού εξοχότητα πρόεδρο της Δημοκρατίας, από την, δεν είναι, αυτού εξοχότητα πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Τασούλα Κωνσταντίνο. Οι αρχές φροντίζουν για τις ιεροτελεστίες στη Μητρόπολη, για τις τιμές και την απόδοση αυτών και τη διάθεση στρατιωτικής μουσικής. Τώρα αυτό στο δελτίο τύπου γιατί μας αφορά, ότι κατωτέρω αρχές θα μεριμνήσουν. Αυτό ήταν μάλλον μια επιστολή προς τις αρχές για το πρόγραμμα του εορτασμού. Εντάξει, είναι οργανωτικά θέματα αυτά, ποιοι θα είναι τελετάρχες και τα σχετικά. Λοιπόν, όλα αυτά στο Δημότυχο, 13 με τον σημειοστολισμό και τη φωταγώγηση των δημοσίων κτηρίων μέχρι και 14 Μαΐου και μετά 15, 16 και... Όχι, 16 δεν έχει, τον αγώνα έχουμε. Στο πρόγραμμα των Ελευθερίων το επίσημο δεν τον αναφέρει τον αγώνα. Γιατί τα κάνουν αυτά και μας μπερδεύουν έτσι από το Δήμο Δημοτήχου? Έχει ανακοίνωση δελτίο τύπου για την Παρασκευή και για την Κυριακή. Το Σάββατο το παρακάμπτουμε που θα είναι ο αγώνας. Και υπάρχει μετά κάπου αλλού, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε το πρόγραμμα για το Σάββατο που είναι ο αγώνας 16 Μαΐου μάλιστα. Όπως και να έχει, θα γιορτάσει και το Δημότυχο την ελευθερία του πια. Έτσι, έτσι λέει και η αφίσα, λέει η ελευθερία Δημοτήχου. Λέει 106 χρόνια ελευθερίας Δημοτήχου. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με την παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα.

Έλατε να ξυπνήσουμε λίγο τώρα, γιατί κάποιοι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου δυστυχώς και του αδίκου άλλοι, και είναι κρίμα και άδικο. Όπως είναι και είναι κρίμα και άδικο να μας καταλογίζουν ευθύνη όταν εντοπίζουμε τα κακώς κειμένα, μπας και βελτιωθούν κάποια πράγματα. Αυτός είναι ο ρόλος μας, κύριοι, τι να κάνουμε. Να προβάλλουμε την αλήθεια, να προλαβαίνουμε καταστάσεις και να προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα υπάρχοντα κακώς κείμενα όπου αυτά προκύπτουν. Ή δυνατόν, αν γίνεται. Αν δεν γίνεται και δεν μπορούν κάποιοι να τα κάνουν, τι να κάνουμε. Πάμε να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Πλησιάζοντας και... έχουμε ακόμα λίγη ώρα. Για το διαφημιστικό, 10 λεπτά έχουμε. Τι λίγη ώρα, έχουμε χρόνο. Πάμε στον κύριο Κουτσούμπα, στον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο οποίος έρχεται την Παρασκευή, όπως μας ενημέρωσε αναλυτικά μάλιστα στη συνέντευξή μας εχθές ο Σιδέρης Μιχαλίδης από την Τομεακή Επιτροπή Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Εύρου, το στέλεχος. Μας είπε για την επίσκεψη Κουτσούμπα. Τώρα έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση από την Επιτροπή Περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον Δημήτρη Κουτσούμπα, που έρχεται την Παρασκευή στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αναφέρει η ανακοίνωση στο δελτίο τύπου. Στην ουσία έρχεται στη Ροδόπη, θα πεταχτεί όμως και μέχρι την Αλεξανδρούπολη για να δούμε το πρόγραμμα αναλυτικά. Στις 9.30 το πρωί της Παρασκευής θα επισκεφθεί τη φαρμακοβιομηχανία Pharmathen, όπου θα μιλήσει και θα συζητήσει με τους εργαζόμενους. Στις 11 το πρωί της Παρασκευής θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μαρονίας Σαπών, τον Γιάννη Αποστόλου. Τον Απόστολο Ιωάννου, τι λέω, με συγχωρείτε. Ιωάννου Απόστολος είναι ο Δήμαρχος Μαρονίας Σαπών. Στο Δημαρχείο Μαρονίας Σαπών θα βρεθούν στις 11 το πρωί της Παρασκευής. Και στις 6 το απόγευμα της ίδιας μέρας θα απευθύνει χαιρετισμό στην Αλεξανδρούπολη στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Σαρακατσανέων. Στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Greek Hotel Αστήρ Παλά στην Αλεξανδρούπολη. Να θυμίσουμε ότι την κήρυξη του συνεδρίου θα κάνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί. Οπότε θα παραβρεθούν στην ίδια αίθουσα με τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κ. Στασούλας. Θα επιστρέψει μετά στην Κομωτινή το απόγευμα στις 8, λίγο μετά από την έναρξη. Θα χαιρετήσει το συνέδριο, είπαμε, τον Σαρακατσανέο στην Αλεξανδρούπολη. Θα ξαναγυρίσει στην Κομωτινή για να μιλήσει στην πολιτική συγκέντρωση της κομματικής οργάνωσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο κινηματοθέατρο Rex το βράδυ στις 8 την Παρασκευή. Αυτή είναι η ημερήσια επίσκεψη του κ. Κουτσούμπα στην Κομωτινή. Θα πεταχτεί και λίγο και στην Αλεξανδρούπολη για το συνέδριο των Σαρακατσανέων. Το κάλεσμα είναι ανοιχτό προς όλες όλους τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, φίλους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, να παραβρεθούν στην πολιτική συγκέντρωση στο κινηματοθέατρο Rex το βράδυ της Παρασκευής στις 8 με την ομιλία του κυρίου Κουτσούμπα.

Πριν πάμε στη διαφημίση των 12 και υποδεχτούμε και τον καλεσμένο μας, φίλες και φίλοι, γιατί αμέσως μετά επιστρέφοντας θα έχουμε στο στούντιο τον απεσταλμένο από το Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βόρειου Εύρου, τον λογιστή μας, τον κύριο Θοδωρή Περεντίδη, σήμερα, για να μας διαφωτίσει σχετικά με τα θέματα τα τρέχοντα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά μας, ημών των φορολογούμενων πολιτών. Αυτά 12 και μετά, έτσι, όπως κάθε Τρίτη, στη σταθερή μας στήλη για την υπεύθυνη ενημέρωσή μας από τους λογιστές μας. Πριν από αυτά, πάμε στην αλλαγή ημέρας διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς. Μια χρήσιμη πληροφορία για τους φίλους που μας ακούνε στην Αλεξανδρούπολη για αυτή την εβδομάδα. Η αλλαγή γίνεται λόγω της αργίας της 14ης Μαΐου, φυσικά. Οπότε, την Τετάρτη, 13 Μαΐου, θα γίνει η λαϊκή αγορά. Μια μέρα νωρίτερα, αντί της 5ης 14ης Μαΐου, όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή της Αλεξανδρούπολης, έχουμε αλλαγή ημέρας διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς επί της Παπαναστασίου στην πόλη. Στην Αλεξανδρούπολη. Ενημερώνουμε, λέει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ότι λόγω της αργίας της 14ης Μαΐου η λαϊκή αγορά που πραγματοποιείται επί της οδού Παπαναστασίου θα διεξαχθεί εκτάκτως μία μέρα νωρίτερα, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026. Θα ανάψουμε μια φωτιά στην άμμο, να οδηγηθούμε στις διαφημίσεις των 12 και θα επιστρέψουμε με τον Θοδωρή Περεντίδη στην παρέα μας για την φοροτεχνική μας ενημέρωση σε λίγο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
7: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.

0: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 2552-0-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.

0: 9 λεπτά μετά τις 12. Καλησπέρα, λέμε πια φίλες και φίλοι. Περάσαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, τελευταία ώρα της εκπομπής μάλλον. Έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας για να δούμε πολλά θέματα. Αυτή την ώρα όμως, όπως κάθε Τρίτη, έχουμε φιλοξενούμενο στο στούντιο και έχουμε τον λογιστή μας, τον Θοδωρή τον Περετίδη από το Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου, να είναι κοντά μας. Θοδωρή Περετίδη, καλημέρα.
1: Καλησπέρα. Και από εμάς πλέον, ναι, όπως το είπες, στη φιλόξενη αυτή στήλη, ο Σύλλογος πάντα δραστήριος.
0: Και πολύ χρήσιμη βλέπω και ενδιαφέρουσα για τους πολιτές, για τους ακροατές μας.
1: Έχει απήχηση. Όποιος συνάδελφος ή συναδέλφισσα και αν είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, έχει απήχηση, έχει διάδραση, έχει αποτελεσματικότητα.
0: Είστε εσείς που μας δίνετε υπεύθυνη ενημέρωση, μας παρέχετε υπεύθυνη ενημέρωση και είναι σημαντικό αυτό, να μαθαίνουμε τα πράγματα από εσάς όπως έχουν και να μην βρισκόμαστε προεκπλήξεων μετά με υποχρεώσεις ή και δικαιώματά μας απέναντι στο κράτος. Αυτό είναι ο στόχος.
1: Υπάρχει ένας επαγγελματισμός, οπότε τηρείται.
0: Τώρα να πάμε. Καταρχάς να πω ότι θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον της συζήτησης μάλλον ένα θέμα σήμερα. Μονοθεματική θα είμαστε. Η ΑΕΚ, Θοδωρή Περεντίδη.
1: Ναι, ναι. Είμαστε
0: σε αυτή.
1: Θα μπορούσαμε να την αφιερώσουμε.
0: Να τα αφιερώσουμε όλο το πρόγραμμα.
1: Δεν έχουμε την έγκριση από το σύλλογο, φαντάζομαι. Αλλά αυτό το ευχάριστο σχόλιο, αυτή η ευχάριστη παρέμβαση.
0: Όσοι δεν το ξέρουν, φίλες και φίλοι, ο Θοδωρής Περετίδης είναι
1: υποστηρικτής. Είμαστε και πρωταθλητές. Αλλά είναι και ο Άρδας Καστανεών.
0: Βέβαια, πάμε στα τοπικά μας. Είχαμε πολύ σημαντικές νίκες αυτές τις μέρες.
1: Σε προσωπικό και τοπικό επίπεδο υπάρχουν επιτυχίες.
0: Πάμε στα φοροτεχνικά μας. Να προσγειωθούμε στην πεζή μας πραγματικότητα.
1: Μια γλυκιά υπενθύμηση έτσι και πριν ξεκινήσουμε, όπως σωστά είπε και εσύ, Νίκο μου, αυτό σχετικά με τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις που έγιναν στα μέσα Απριλίου. Για να μην βρεθούν οι φορολογούμενοι προεκπλήξεως, να προβούν σε διορθώσεις αν τυχόν χρειάζονται. Mm-hmm. Έχουν παρατηρηθεί κυρίως εκμισθώσεις, παλιές εκμισθώσεις να περνάνε στην νέα δήλωση που έχει υποβληθεί οίκοθεν. Οπότε με τους φοροτεχνικούς τους, με τα λογιστικά τους γραφεία, να δουν τα εισοδήματα, να ξαναδούν τα μισθώματα αν είναι εντάξει, προκειμένου να τους τροποποιήσουν χωρίς πρόστιμο μέχρι και την περάτωση της ημερομηνίας, μέχρι και το πέρας της ημερομηνίας.
0: Ποιο είναι το πέρας της ημερομηνίας?
1: Είναι 15 Ιουλίου.
0: 15 Ιουλίου έχουμε χρόνο. Το θέμα είναι να μπορούν να πάρουν τα επιδόματά τους που δικαιούνται μετά, μην έχουμε λάθη για το επίδομα νοικίου για παράδειγμα ή οτιδήποτε άλλο.
1: Για να μην συναντήσουν κάτι άλλο μπροστά τους. Ναι. Είναι τα επιδόματα νοικίου, είναι κάποια βάζερ που μπορεί να βγουν. Οτιδήποτε συγχρονίζεται τέλος πάντων με τον πραγματικό χρόνο των φορολογικών δηλώσεων, καλό θα είναι να το προσέξει ο φορολογούμενος.
0: Ωραία, με τις προσυμπληρωμένες λοιπόν αυτό, χωρίς πρόστιμο μπορούμε να κάνουμε διορθωτικές. Τι άλλα έχουμε τώρα τρέχοντα?

0: για ευρύτερη ένταξη στις 72 δόσεις τις λεγόμενες. Mm-hmm. Αυτό είναι όμως, να το πούμε λίγο συγκεκριμένα, είναι διτό, θα το πω εγώ, είναι δύο φορά. Ένα είναι προς τα ασφαλιστικά ταμεία,
1: ναι,
0: δηλαδή οτιδήποτε εκπέφτει στο ΚΕΑΟ. Το ΚΕΑΟ, τι μπαίνει στο ΚΕΑΟ, μπαίνουν οι εργοδοτικές εισφορές, μπαίνουν το ΕΦΚΑ μη μισθωτών, μπαίνει το ΤΕΚΑ. Έτσι λοιπόν, σε αυτές τις εισφορές, έτσι που έχουν τις ασφαλιστικές, που έχουν ασφαλιστική αναγωγή, προωθείται μια ρύθμιση των 72 δόσεων.
1: Όσοι χρωστάνε λοιπόν μπορούν να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων για ασφαλιστικές εισφορές.
0: Μπράβο,
1: για
0: να αλλά αναφέρει, θα την διαβάσουμε τη διάταξη, ναι, αναλυτικότερα, αλλά αναφέρει ότι για οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Αυτό προϋποθέτει βέβαια τον οφειλέτη.
1: Να έχει καλύψει το 24 και το 25, να τα έχει πληρωμένα.
0: Με καινούργιες πάγιες ρυθμίσεις, έτσι, που υπάρχουν οι πάγιες ρυθμίσεις, να τηρείς είτε τις παλές, τις νέες μετά το 23, οφειλές μετά το 23, και σίγουρα τις τρέχουσες οφειλές σου, τις τρέχουσες εισφορές σου.
1: Ναι, είναι δύσκολο και τεχνικά δύσκολο και πρακτικά δύσκολο και θεωρητικά να το καταλάβει κανείς. Γι' αυτό έκανες μια εισαγωγή πριν, ότι το περιβάλλον των ρυθμίσεων είναι. Να κάνουμε μια ρύθμιση, μπαίνουμε σε άλλη ρύθμιση για να διρυθμίσουμε την προηγούμενη.
0: Ακριβώς.
1: Και να καλύψουμε τα κενά μας από
0: κάνουμε
1: εκεί.
0: Και όπως το λες, μέχρι και πριν αυτή τη διάταξη, κάναμε ρυθμίσει, α πούμε, για οφειλές του 25. Το 26 δεν πληρώσαμε ένα ΕΦΚΑ μη μισθωτών, πέρασε ο μήνας.
1: Χάνουμε τη ρύθμιση την προηγούμενη.
0: Μετέπεσε στο ΚΕΑΟ. Θα πρέπει λοιπόν να το πληρώσουμε στο ΚΕΑΟ, ότι είναι ενήμερη οφειλή, για να μπορέσει να διατηρηθεί και η πάγια ρύθμιση. Ναι. Πρέπει συνεχώς δηλαδή με τους λογιστές μας, τους φοροτεχνικούς μας, να βλέπουμε τις ενήμερες οφειλές.
1: Αλλά εσείς πρέπει να τα κάνετε αυτά. Οι πολίτες δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Είναι πολύ δυσλειτουργικό το σύστημα.
0: Είναι αλήθεια. Γιατί μετά έχουν θέματα με την ασφαλιστική ενημερότητα, ναι, με την ασφαλιστική τους ικανότητα και πάει λέγοντας. Είναι ένα περιβάλλον όντως αρκετά σύνθετο. Παράλληλα με αυτό, προωθείται και ο εξωδικαστικός μηχανισμός, που θα έχει πιο βελτιωμένη, έτσι, έκδοση, θα απορροφήσει πιο πολλούς υπόχρεους, πιο πολλούς οφειλέτες, σύμφωνα με αυτά που διακηρύσει το Υπουργείο. Δηλαδή θα πέσουν τα ποσά μας, τα οποία κάποιος μπορεί να ενταχθεί στον εξωδικαστικό, θα μπουν περισσότερα νοικοκυριά, περισσότεροι οφειλέτες. Εκεί πέρα μπαίνουν πάσης φύσεως οφειλές, μπορούν να μπουν από ιδρύματα πιστωτικά, από φορολογικές υποχρεώσεις, ασφαλιστικές υποχρεώσεις ή οτιδήποτε άλλες οφειλές ή πιστωτές, οι πιστώσεις. Αυτό είναι. Στο φορολογικό περιβάλλον.
1: Να ρωτήσω κάτι. Με αυτές τις οφειλές μπορεί κανείς να βγει κερδισμένος αν πληρώσει κάποιο ποσό, ώστε να μειωθούν λίγο τα πρόστιμα? Γιατί καμιά φορά υπερβαίνουν και το αρχικό κεφάλαιο του χρέους, αυτά που προστίθενται μετά από την εφορία χρόνο με το χρόνο, αν κάποιος χρωστάει πολλά χρόνια. Υπάρχει κάποιος τρόπος.
0: Που κεφαλαιοποιείται, ναι, δεν μπορεί να υποστεί μείωση.
1: Μάλιστα.
0: Αν μπούμε όμως σε μια ρύθμιση, επειδή η ρύθμιση παίρνει έναν τοκισμό, να το πω έτσι, το νόμιμο είναι κοντά στο 5,1%, αν θυμάμαι, τουλάχιστον για τις πάγιες ρυθμίσεις, και θέλει να το εξοφλήσει το ποσό, θα χαλάσει, να το πω έτσι, τη ρύθμισή του για να γυρίσει ξανά στο κεφάλαιο και να φύγει αυτός ο τοκισμός. Αλλά σε κεφαλαιοποιημένες οφειλές δεν έχει.
1: Υπερλαμβάνουν και τις προσαυξήσεις κεφαλαιοποιημένες.
0: Κάποια μείωση, ναι. Τουλάχιστον μιλάμε για τα ασφαλιστικά ταμεία, ναι, και για τις φορολογικές υποχρεώσεις.
1: Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Στα ασφαλιστικά ταμεία, που πολλοί επαγγελματίες πιθανόν κλείνοντας μετά την επιχείρησή τους, επειδή βρέθηκαν σε την θέση να μην μπορούν να καλύψουν τα ασφαλιστικά τους ταμεία, να έχουν προσαυξήσεις ετών και αυτά συνεχώς να μεγαλώνουν, να μεγαλώνουν, να μεγαλώνουν τα ποσά και να γίνεται αβάσταχτο το
0: σε
1: νούμερο.
0: Πολύ, σε πολύ παλαιές οφειλές, οι οποίες έμειναν ανίσπρακτες, αυτό είναι ένα άλλο εδάφιο, μπορούν μέσω αγωγών, μέσω ενδικοφανών προσφυγών ή απαιτήσεων από τους οφειλέτες να ζητήσουν διαγραφή, παραγραφή χρεών. Σε πολύ πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις.
1: Αν έχουν κάποια κριτήρια που μπορούν να προβλέπετε κάτι.
0: Μπράβο.
1: Τέτοιο, ας πούμε.
0: Και κυρίως αφορούν αρκετά χρόνια πριν.
1: Μάλιστα.
0: Στις τρέχουσες ανάγκες δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Για τις φορολογικές υποχρεώσεις να πούμε ότι και εκεί θα πρέπει να ελέγχεται, γιατί όταν μπαίνουμε σε μια ρύθμιση, σε μια πάγια ρύθμιση, είναι κυρίως 24 αυτές που υπάρχουν οι δόσεις. Εκτός αν υπάρχουν έκτακτες οφειλές και πολύ περιορισμένες, μπαίνουν και σε 48, κάποιες δικαστικές δηλαδή, κάποιες ποινικές. Θα πρέπει ο οφειλέτης να κοιτάει να μην πέσει, να μην είναι πάνω από δύο απλήρωτες δόσεις, γιατί χάνεται η ρύθμιση. Στη β' υπαγωγή, μετά που θα ζητήσει, αν θέλει να πάρει ενημερότητα, θα πρέπει να πληρώσει μια πιο μεγάλη προκαταβολή. Επανέρχεται πάλι ο τοκισμός επί της δόσης και επί του κεφαλαίου. Οπότε θέλει μια συνεχής επιτήρηση. Παρατηρείται ότι, και αυτό είναι και στο νέο νομοσχέδιο, νομίζω, ότι υπάρχουν δεσμεύσεις, κατασχέσεις,
1: ναι,
0: λογαριασμών, κυρίως για φορολογικές υποχρεώσεις από το σύστημα ίσπραξης. Το διαδικασία είναι ότι πρώτα το δικαστικό τμήμα ενημερώνει για τις οφειλές, δίνει μια προθεσμία ρύθμισης ή εξόφλησης. Εάν δεν τηρηθούν αυτές οι προθεσμίες, μετά με την παρέλευση δημιουργείται κατασχετήριο. Το κατασχετήριο για να γίνει άρση θα πρέπει να εξοφλήσεις, τουλάχιστον με τις τωρινές συνθήκες, αυτές που πραγματικά αντιμετωπίζουμε εμείς στα γραφεία μας, πρέπει να ρυθμίσεις το 70 με 80% της οφειλής και έπειτα να γίνει άρση το εισιτηρίων. Αυτό όμως, όπως το ανακοίνωσε νομίζω το Υπουργείο, θα μπορούμε να κάνουμε άρση και με λιγότερη εξυπηρέτηση της οφειλής μας.

0: αυτή των δόσεων, στο κάπου στο 25%. Άρα θέλει και μια προσοχή γιατί προχωράνε τα κατασχετήρια. Όσον αφορά το και αυτό που είπαμε πριν, Νίκο, ναι, είναι πολλά, αλλά ό,τι συγκρατεί ο κόσμος, είπαν ότι τα χρέη, τα, να το πω έτσι, τα σταθμευμένα χρέη, αυτά που είναι καιρό, όσοι δεν μπουν στις 72 ώρες ή στους καταδικαστικούς, θα τα δώσουν σε. Έχω ακούσει ότι θα τα δώσουν σε funds, σε servicers, να γίνονται από εκεί δηλαδή, πώς το λένε, οι διαπραγματεύσεις.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, με τους servicers, με τα funds, έχουμε δει ότι πολλές φορές όταν αγοράζει κάποιος ένα χρέος, αυτό που είπες πριν δηλαδή, προσπαθώ να το συνδέσω, ότι όπως αγοράζει ένα χρέος, πολλές φορές μπορεί για να το κάνει απαιτητό να το περικόψει κιόλας. Όπως είναι κάποια δάνεια τραπεζικά, για παράδειγμα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτό είναι κάποια εκτίμηση, δεν είναι δεδομένο ότι θα συμβεί.
1: Ωραία.
0: Τρέχουν και άλλα πράγματα, καπιτέ Νίκο.
1: Τρέχουν διάφορα εισπρακτικά και κατασχέσεις. Αυτά...
0: Τρέχουν, θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή, ειδικά στις φορολογικές μας υποχρεώσεις τη δεδομένη στιγμή.
1: Ναι.
0: Μέχρι αύριο είναι ο κοινωνικός τουρισμός.
1: Μπράβο.
0: Για τους ασφαλισμένους.
1: Πρώην
0: ΟΑΕ. Μπράβο. Συνταξίγους πρώην ΟΑΕ. Θα βγουν όπου να είναι και τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού των ανέργων και εργαζομένων που προηγήθηκαν. Φαντάζομαι θα βγουν και τους συνταξίγους του ΙΚΑ το επόμενο διάστημα. Οι λογιστές γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τις υπόλοιπες ότι μέχρι τέλη Μαΐου, αν τα θυμάμαι κι εγώ καλά, είναι η υποβολή των αδειών του 2025 για εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτή των επιχειρήσεών τους, όπως και η μεταβολή των ουσιώδων των όρων απασχόλησης, και μιλάω για τον κατώτατο μισθό της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης που ανέβηκε. Έχουμε μέχρι τέλος Μαΐου να μεταβάλουμε τους όρους αυτούς στους εργαζόμενους της κάθε επιχείρησης.
1: Ωραία.
0: Λόγω ακριβώς αυτής της συνθήκης, μεταβολή λόγω αλλαγής σύμβασης για νομοθεσίας.
1: Να ελεγχθούν οι εργασιακές σχέσεις πρέπει μεταξύ υπαλλήλων και εργοδοτών.
0: Αυτό εντάξει, είναι υποχρέωση που θα πρέπει να τηρηθεί, γιατί ούτως ή άλλως η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση πήρε αύξηση. Οπότε θα πρέπει να ανέβει και το κατώφλι του ίσω.
1: Αυτόματα ανέβει.
0: Ναι, απλά θα πρέπει οι υδρολογιστές να κάνουν τη διαδικασία αυτή, τη μεταβολή των ουσιωδών όρων. Αυτό που είπες για τις εργασιακές σχέσεις είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα, Νίκο μου. Δεν θα προλάβουμε σίγουρα να το συζητήσουμε εκτενώς. Αφορά. Έχουμε πολλές επισκέψεις, γιατί είστε στην πιάτσα και από εσάς παίρνουμε την επικαιρότητα. Φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε. Έχουμε πολλές επισκέψεις από ελεκτικά όργανα. Τα ελεκτικά όργανα είναι διάφορα. Μπορεί να είναι το τμήμα εργασιακών σχέσεων της Αλεξανδρούπολης, μπορεί να είναι το περιφερειακό ελεκτικό κέντρο, το ΠΚΑ της Κομοτηνής ή της Καβάλας, μπορεί κάποιο περιφερειακό, μπορεί κάποιο μεικτό ελεκτικό. Όλα αυτά έχουν ένα περιβάλλον. Σίγουρα κανένας εργοδότης, και δεν είναι και εύκολο, ούτε θέλει να είναι στην παρανομία, έτσι, ούτε θέλει να είναι υπότροπος στην παρανομία. Από την άλλη, παρατηρούμε ότι επειδή ακόμα είμαστε σε ένα καθεστώς μετάβασης, δηλαδή στο σύστημα το Εργάνη 2, είμαστε σε ένα καθεστώς μετάβασης με την ψηφιακή κάρτα, όλα αυτά δηλαδή θέλουν πραγματικά μία διάδραση, μία κατανόηση και από τους μηχανισμούς, αλλά και από τους εργοδότες για το τι οφείλουν να κάνουν. Τα πρόστιμα πολλές φορές είναι εξοντωτικά. Είναι εξοδοτικά. Τα γνωρίζουμε. Δηλαδή, ο κόσμος μιλάει για τα 10,5 που τρώει από αδήλωτη εργασία ή από ανασφάλιστη, αλλά είναι και άλλες διατάξεις που πάλι εκεί προσεγγίζονται. Εκτός αν γίνει πράξη αποδοχής του προστίμου, τότε μειώνεται στα 2, στα 4, αναλόγως με κάποιες διαδικασίες που πρέπει να προβούμε. Σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω, το μέτρο για να μην γίνει εξοδοτικό, τώρα αυτή είναι η δική μου κρίση, αλλά οι επιστημονικοί μας φορείς, οι σύλλογοι, τα επιμελητήρια μας θα το δουν, πιστεύω, σε βάθος, ταυτόχρονα με τους μηχανισμούς, είναι ότι αυτοί οι έλεγχοι να γίνονται με έναν, θεωρώ εγώ, πιο αντικειμενικό τρόπο. Δηλαδή, πλέον υπάρχει το ψηφιακό αποτύπωμα, δηλαδή των εργαζομένων. Έτσι, οπότε, πέρα από τον επιτόπιο έλεγχο, θα μπορεί και από απομακρυσμένα να γίνει ένας έλεγχος για να δουν αν τηρούνται τα εργασιακά μέτρα.
1: Μάλιστα.
0: Και να μην φτάνουμε σε αυτό το εξοντωτικό έλεγχος, επανέλεγχος, υποτροπή. 1500, τώρα θα χάσουμε την άδεια, μετά θα χάσουμε την άδεια. Οι εργαζόμενοι σαφώς και πρέπει να διατηρούν τα δικαιώματά τους, και είναι και αυτό μέσα στα ζητήματα των ελέγχων. Mm-hmm. Θέλει μια ισορροπία, Νίκο.
1: Μάλιστα.
0: Θέλει μια ισορροπία.
1: Ναι, ήταν πολλά και χρήσιμα.
0: Γιατί όχι.
1: Και...
0: τρέχουν και κάποια προγράμματα ΔΥΠΑ, να πούμε. Επίσης, ο ΑΕΔ. Ο αγαπημένος μας ΟΑΕΔ, οι αγαπημένες υπηρεσίες ΔΥΠΑ που προσπαθούμε να κρατήσουμε και τους υπαλλήλους που είναι συμβασιούχος εκεί πέρα, οι κυρίες και κύριοι, γιατί εξυπηρετούν πολύ το έργο της πόλης.
1: Με τους συμβασιούχους πορευόμαστε, το ξέρουμε αυτό.
0: Σε όλες τις τομείς.
1: Από το δημόσιο μέχρι τον ιδιωτικό τομέα και από επιδόματα και προγράμματα. Τώρα τι τρέχει καινούργιο.
0: Είναι λίγο τρέχει πάλι αυτό που λέμε προεργασία, είναι το εργασιακής εμπειρίας.
1: Ναι.
0: Αυτό το πρόγραμμα, ο φορέας υλοποίησης είναι ο ΑΕΔ, που ο εργοδότης είναι ο ενδιάμεσος φορέας. Στην ουσία, οι άνεργοι με το προφίλ τους και το βιογραφικό τους, προκειμένου να αποκτήσουν την προεργασία τους, να το πω έτσι, την προϋπηρεσία τους, είναι το εξάμηνο, τους πληρώνει ο ΑΕΔ, τους Τους δρομολογεί ο ΑΕΔ, παιδί μου, ο υποψήφιος εργοδότης τον ανακαλύπτει και γίνονται τα συμφωνητικά. Μάλιστα. Και τρέχει και το κλασικό εργοδοτικό, 18 ετών και άνω, που καλύπτει 12 μήνες, ενδεχομένως παίρνουν και μια παράταση στις 6 μήνες, που καλύπτει το 70-75% του μισθολογικού και του μη μισθολογικού κόστους, και πληρώνεται αυτό ως επιστρεφόμενο στον εργοδότη.
1: Ωραία. Τώρα, ως λογιστής και άνθρωπος πολιτικοποιημένος, παρακολουθείς την επικαιρότητα. Από χτες θα βλέπεις ότι είναι στην ειδησιογραφία στην κορυφή τα αποθενέσεις και στον πολιτικό μας.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα σχόλιο να το κάνουμε και γι' αυτά τώρα
0: είναι επίκαιρο. Εγώ τώρα αυτό που έχω να σχολιάσω είναι η άστοχη δήλωση του κ. Ανδρουλάκη, αν κατάλαβα καλά, που είπε ότι ο λογιστής μου ξέχασε.
1: Α, έκανε λάθος. Κάτι ξέχασε. Έξε.
0: Εγώ αυτό θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι είναι ένα σκεπτικό. Γιατί είναι άλλο να μην το έχουν κατά καιρούς κάποιοι πολιτικοί, το έχουν πει, είναι ότι μα δεν είναι ότι δεν υπέβαλα το ποθενέσχες, αλλά έκανα ανακριβή δήλωση. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν είχα πρόθεση να κρύψω, απλά έγινε μια ανακρίβεια, θα τη διορθώσω. Τώρα, μάλιστα, για τα ποθενέσχες γενικά.
1: Ο λογιστής δηλαδή, έχει κάποιες συνέπειες σε αυτό. Γενικά, όταν μάλιστα τον αδειάζει και τον δίνει έτσι δημόσια ένα πρόσωπο.
0: Ναι, εντάξει, ο λογιστής πάντα θα κάτσει μαζί με τον συναλλασσόμενο, έτσι, με τον άνθρωπο. Ναι.
1: Συνέπειες έχει κατά κάποιον τρόπο.
0: Εντάξει, γενικά υπάρχει δέουσα επιμέλεια, ναι, οι οποίοι οι παλιότεροι συνάδελφοι ειδικά θα μπορούν να κατατοπίσουν περισσότερο, αλλά και εγώ σε περισσότερες αναλύσεις. Η δέουσα επιμέλεια λοιπόν θα προσδιοριστεί, αλλά είναι πιο πολύ φορολογικό κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Συνέπεια. Εντάξει, γνωρίζει το τι κατατίθεται στην υποβολή της δήλωσης της περιουσιακής κατάστασης ο υπόχρεος, έτσι. Mm-hmm. Οπότε, μόνο αν.
1: Πάντως, εμάς όλους τους πολίτες, οι λογιστές μας, όταν πριν υποβάλλουν την τελική δήλωση, μας λένε για κανέναν έναν έλεγχο να δεις, υπάρχει κάτι που μπορεί να ξεχάσαμε, κάνα αυτοκίνητο που αγόρασες, ας πούμε, και δεν το βάλαμε, ή κανένα σπίτι που.
0: Σωστά.
1: Ναι, κάτι, δεν λίγο μήπως μας διέφυγε κάτι.
0: Έτσι. Όπου, αν υπάρχει κακόβουλη πρόθεση, ναι, σίγουρα θα διαχειριστεί ποινικά. Δηλαδή, αν το έκαναν επίτηδες ο λογιστής του Ανδρουλάκη, του κ. Ανδρουλάκη, αυτό θα πει ναι, θα διαχειριστεί ποινικά. Γενικά το πόθεν, η δήλωση περιοχής κατάστασης γίνεται και σε άλλους ανθρώπους, αυτούς που συμμετέχουμε σε περιφερειακά συμβούλια,
1: ναι, ναι, ναι,
0: που συμμετέχουμε, ναι, βέβαια, οι δημοσιογράφοι, σε άλλα όργανα, ναι, σωστά, σε επιτροπές. Προσέχουμε, προσπαθούμε να τον κάνουμε όσο γίνεται ορθολογική και σωστή. Έχει και αυτή προθεσμίες. Παρ' όλα αυτά, διορθώνονται και κάποιες παραλήψεις πρόθεσμα. Και να θυμόμαστε, αγαπητέ Νίκο, ότι το πόθεν είναι το αντικείμενο. Δεν, ελέγχου. Δεν είναι το εργαλείο ελέγχου. Το εργαλείο ελέγχου είναι οι αρχές διασφάλισης των εσόδων. Εκεί λοιπόν, εκεί πρέπει να δοθεί βαρύτητα για το πώς έρχονται τα έσοδα, για τις αυτά με το ΠΚΠ που είδαμε λίγο περισσότερο.
1: Για την αιτιολόγηση του πόθεν.
0: Για την αιτιολόγηση, μπράβο.
1: Εκεί τα εργαλεία, που έχουν έρθει όλα αυτά.
0: Τα εργαλεία θα πρέπει να είναι πιο ισχυρά.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Θοδωρή Περαιτίδη.
0: Και εμείς για τη φιλοξενία, ο Σύλλογος και.
1: Ο Σύλλογος
0: κάθε
1: Λογιστών...
0: εβδομάδα και ναι, πιο όμορφα. Μπράβο.
1: Κάθε Τρίτη στις 12 με το Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βόρειου Εύρου, κυρίες και κύριοι. Ο Θοδωρής Περαιτίδης ήταν μαζί μας. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
4: Χορηγός εκπομπής Δωβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δωβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-0-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
3: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
3: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
7: Θα ξενιάσουμε περισσότερο να δούμε και το μενού της ημέρας για να κάνουμε και τις επιλογές μας για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό μας σήμερα, φίλες και φίλοι. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Θα ρίξουμε μια ματιά στο μενού από το Χαγιάτι μας για να απολαύσουμε λαχταριστό σαρμά μοναδικό. Τον έχουμε στο Χαγιάτι σήμερα, όπως κάθε Τρίτη και Σάββατο άλλωστε. Ο αυθεντικός, ο σωστός, ο σαρμάς, ο παραδοσιακός, ο θρακιώτικος είναι Χαγιάτι. Και σήμερα με ένα τηλεφώνημα τον έχουμε στο τραπέζι μας. 2552-02-25-25 για το Χαγιάτι μας. Για γεμιστά, πιπεριές και ντομάτες με κιμά ή μουσακά απίθανο, ή κανελόνια, ή παστίτσιο, ή σουφλέ τορτελίνι με κρεμόντι σάλτσα τυριών, αλαντικών και μανιταριών. Επίσης μπιφτέκια γεμιστά, κλασικά πια είναι θεσμός. Μπιφτέκια γεμιστά με τύρι, κρέμα, γκούντα και μοτσαρέλα σταθερά στο μενού μας κάθε μέρα στο Χαγιάτι. Το κοτόπουλο, το μουσταρδάτο με φρέσκο μανιτάρι υπέροχο επίσης σήμερα. Λαχανιά ευρύτικη με τρυφερό μοσχαράκι. Νάτικη λαχανιά η σωστή, η ευρύτικη. Γιουβαρλάκια σου πίτσα αν θέλετε με αυγολέμονο υπέροχα. Χοιρινή τηγανιά με κόκκινη σάλτσα ή φακές σούπα αρωματισμένες με δάφνη ή φασολάκια ή μπάμιες λαδερά. Να και τα λαδερά μας. Φασολάκια με πατατούλες λαδερά, μπάμιες λαδερές, πληγούρι παραδοσιακό. Αυτό είναι και υπερτροφή, το ξέρουμε τώρα το πληγούρι το superfood, έτσι. Το έχουμε στο Χαγιάτι, αρωματισμένο με δυόσμο, είναι υπέροχο. Πληγουράκι, βάζεις και κοτοπουλάκι δίπλα ένα μπούτι, είναι τέλειο. Και σκέτο, γιατί όχι, με γιαουρτάκι πάει περίφημα. Ο σολομός στο φούρνο, το λαβράκι στο φούρνο, η τσιπούρα στη σχάρα και η σαρδέλα στο τηγάνι είναι οι θαλασσινές μας προτάσεις σήμερα από το Χαγιάτι. Διότι είναι Τρίτη και κάθε Τρίτη το ψάρι και η Τρίτη είναι ταυτισμένες έννοιες χρόνια τώρα στην περιοχή λόγω και της λαϊκής αγοράς. Φρέσκο ψάρι στο Χαγιάτι βρίσκουμε κάθε Τρίτη σίγουρα. Και σήμερα σαρδελίτσα τηγανιτή, τσιπούρα στη σχάρα, λαβράκι στο φούρνο ή σολομό αν προτιμάτε στο φούρνο. Ορίστε μας. Τι άλλο θέλουμε? Να τρέχουμε τώρα να αγοράζουμε, να διαλέγουμε το καλό το ψάρι, να το καθαρίζουμε, να το μαγειρεύουμε, να τρώμε χρόνο, χρήμα, χώρο και να μην προλαβαίνουμε και να μην μας πετυχαίνει κιόλας? Το Χαγιάτι τα πετυχαίνει όλα για μας. Και το χοιρινό ή το κοτόπουλο σνίτσελ αν θέλετε με κρέμα μανιταριών. Και πολλές ακόμα προτάσεις και επιλογές και χειροποίητα σαλάτες, όλα χειροποίητα, όλα καθημερινά, εννοείται φρέσκα ημέρας, δεν το συζητάμε. Αυτό σημαίνει Χαγιάτι, είναι το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό της πόλης. Κωνσταντινούπολης 179 στη Νέα Ορεστιάδα. Για τους τυχερούς Ορεστιαδίτες. Για όσους άτυχους μας ακούτε από μακριά, τι να κάνουμε. Δυστυχώς μέχρι εκεί δεν φτάνει το Χαγιάτι, πρέπει να έρθετε εσείς μέχρι εδώ. Θα είναι ένας ακόμη λόγος για να επισκεφτείτε την περιοχή μας, το Χαγιάτι μας, στο Βόρειο Εύρο, στην Ορεστιάδα. Λοιπόν, πάμε σε άλλα τώρα για να συνεχίσουμε με την ισογραφία. Στα τελευταία λεπτά που μας απομένουν έχουμε μία εξέλιξη. Από την ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία μας έρχεται δελτίο τύπου πριν από λίγα λεπτά. Από το Στέργιο Ηλιόπουλο και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την παράταξη ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία, που κάνει λόγο για την υπονόμευση του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, παρακαλώ. Ο τίτλος είναι «Η κερκόπορτα για τα κονδύλια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». Κινδυνεύει το μέλλον του Πανεπιστημίου μας από την εμπλοκή εξωπεριφερειακών φορέων? Αναρωτιέται η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία του Στέργιου Ηλιόπουλου, που φέρνει στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ζήτημα που απειλεί την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής μας, δηλαδή την υπονόμευση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης μέσω της δημιουργίας παραρτήματος του ΕΚΕΤΑ στην Αλεξανδρούπολη. Βασιζόμενοι τώρα στις καταγγελίες του Πρίτανη, του κυρίου Μάρη, για ακραίες επιθετικές ενέργειες της περιφέρειας και του επιμελητηρίου Εύρου, η παράταξη εκφράζει την έντονη ανησυχία της για μια στρατηγική επιλογή που φαίνεται να αγνοεί τον κύριο επιστημονικό εταίρο της περιοχής. Τα κρίσιμα σημεία της παρέμβασης λοιπόν της παράταξης, ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία, είναι η απειλή για τους τοπικούς σπόρους. Η είσοδος δηλαδή του ΕΚΕΤΑ ανοίγει το δρόμο για τη διεκδίκηση πόρων από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας, οι οποίοι πόροι αντί να επενδυθούν στον τόπο μας κινδυνεύουν να εκτραπούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έχουμε υπονόμευση έτσι του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου μας. Το μοναδικό με παρουσία σε 7 πόλεις της περιφέρειας παρακάμπτεται από αποφάσεις που λαμβάνονται σιωπηρά και χωρίς την απαραίτητη διαβούλευση, καταγγέλει ο κ. Ηλιόπουλος. Έλλειψη διαφάνειας επίσης καταγγέλει. Τιμή συζήτηση δηλαδή του θέματος στο αρμόδιο Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας όπως ορίζει ο νόμος. Και έτσι απευθύνει 4 ερωτήματα προς τον Περιφερειάρχη, τον κ. Τοψίδη. Ο κύριος Ηλιόπουλος. Πρώτον, γιατί ανοίγεται την κερκόπορτρα σε ανταγωνιστικούς φορείς εκτός Θράκης, υπονομεύοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης? Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε ένας εξωπεριφερειακός φορέας, τη στιγμή που υπάρχουν ήδη στην περιοχή μας δημόσια Ινστιτούτα, όπως το Αθηνά στην Ξάνθη και το Ιναλέ στην Καβάλα, πώς θα διασφαλίσετε ότι τα χρήματα του Περιφερειακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα παραμείνουν και θα επενδυθούν στην περιοχή μας, ενισχύοντας το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό? Και τέλος, κύριε Τοψίδη, προτίθεστε να αναγνωρίσετε έμπρακτα το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης ως τον βασικό και κυρίαρχο ερευνητικό εταίρο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη? Έτσι καταλήγει με αυτό το ερώτημα ο κύριος Ηλιόπουλος. Και στον επίλογο, η προστασία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, λέει, δεν είναι απλώς ένα ακαδημαϊκό ζήτημα. Είναι ζήτημα επιβίωσης και ανάπτυξης για ολόκληρη την τοπική μας κοινωνία. Αυτά από την ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία του Στέργιου Ηλιόπουλου, η παράταξη στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που καταγγέλει αυτά τα γεγονότα, βασιζόμενη σε καταγγελίες του ίδιου του πρίτανη του κυρίου Μάρη. Τώρα εδώ κάτι νέο ανοίγει στη δημόσια σφαίρα. Για πρώτη φορά βάλει ο κύριος Μάρης δημοσίως και ευθέως κατά του κύριου Τοψίδη, ως περιφερειάρχη και ως πρόεδρο του Επιμελητηρίου Εύρου. Και έρχεται να συμβάλλει σε αυτήν την αντιπαράθεση και η ανεξάρτητη νοτική πρωτοβουλία, η παράταξη από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οσμιζόμαστε εξελίξεις στον αυτοδιοικητικό χάρτη της περιφέρειάς μας μετά από όλα αυτά? Ποιος ξέρει. Δεν είναι πολύ αργά για ζυμώσεις, για τις εκλογές, τις αυτοδιοικητικές, τις περιφερειακές εκλογές, αλλά ούτε και πολύ νωρίς. Είμαστε στο ίμιση ακριβώς. Κάποιες ζυμώσεις πιθανόν να γίνονται, κάποιοι να μετράνε αντιδράσεις. Και το αφήνουμε προς το παρόν εκεί για να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Πάμε στο Δημότυχο, στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο Ευγένιος Ευγενίδης τώρα. Διότι είχαμε τη λήξη του προγράμματος Γραμματισμός και Ειδήσεις για Νέους, Πλοήγηση στον κόσμο της πληροφορίας και των ψηφιακών μέσων. Μιλάμε για το πρόγραμμα Κριτικοί Αναγνώστες, όπως είναι πιο γνωστό έτσι, καλλιεργώντας κριτικούς αναγνώστες. Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εφαρμόζεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης το πρόγραμμα αυτό και το Υπουργείο Παιδείας, σε σχολεία, σε 30 επιλεγμένα σχολεία σε όλη τη χώρα. Ένα εξ αυτών των σχολείων είναι και το πρώτο επαγγελματικό λύκειο του Δημοτήχου, Ευγένιος Ευγενίδης. Και την Παρασκευή που μας πέρασε, 8 Μαΐου, έγινε η τελετή λήξης του προγράμματος, το πανελλήνιο συνέδριο στην ουσία του πιλωτικού αυτού προγράμματος στην Αθήνα. Εκεί παραβρέθηκαν 4 άτομα απεσταλμένοι από το πρώτο επαγγελματικό λύκειο του Δημοτήχου, 2 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί, για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να παρουσιάσουν όλα αυτά που έγιναν τους τελευταίους μήνες εκεί στο ΕΠΑΛΔΙ Δημοτήχου Ευγένιος Ευγενίδης, μέσα από το πρόγραμμα Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες, στο οποίο είχα προσωπικά τη χαρά και την τιμή να συμμετέχω ως τοπικός δημοσιογράφος μαζί με άλλους συναδέλφους από όλη την Ελλάδα σε 30 σχολεία στοχευμένα σε όλη τη χώρα, επικουρικά απέναντι σε όλα αυτά που τα παιδιά από μόνα τους πήραν την πρωτοβουλία να αναπτύξουν με δικά τους ρεπορτάζ και να κυρίως να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη. Αυτό ήταν το θέμα. Να μπορούν να αναγνωρίζουν τα fake news, τις ψευδείς ειδήσεις, τι κρύβεται πίσω από έναν τίτλο, από ένα άρθρο, από ένα θέμα, πώς διασταυρώνουμε την πληροφορία, πώς διασφαλίζουμε ότι αυτό που θα μεταφέρουμε είναι αληθές ή αυτό που θα εισπράξουμε από την πληροφορία κάποιου που μας δίνει ότι είναι αληθές, πώς θα μπορούμε να διακρίνουμε πλέον μέσα σε αυτό το χαόδη κόσμο της πληροφορίας παντού την αλήθεια από το ψέμα. Να αποκτήσουμε κριτική σκέψη. Αυτός ήταν ο στόχος. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το πρόγραμμα. Έγινε το συνέδριο το τελικό της Παρασκευής στην Αθήνα, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Παρουσία του Γενικού Γραμματέα του κ. Κερμικύρογλου, αλλά και της Υπουργού Παιδείας της κ. Ζαχαράκη και του κυβερνητικού εκπροσώπου και υφυπουργού Παύλου Μαρινάκη. Εκεί τα παιδιά από το πρώτο ΕΠΑΛ Δημοτήχου Ευγένιος Ευγενίδης παρουσίασαν την εργασία τους, μία από τις εργασίες, μία από τις δουλειές που ανέλαβαν να φέρουν εις πέρα στα ρεπορτάζ, τα δημοσιογραφικά των παιδιών. Αυτό που παρουσιάσαμε και στην εκπομπή εδώ κάποια στιγμή με τις μαθήτριες Ιωάννα Καμαριανάκη και Θεοδόρα Χατζιαντονίου. Αν το είχατε παρακολουθήσει τότε, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την διατροφή των νέων, των μαθητών, για το κατά πόσο αυτή επηρεάζει την καθημερινότητά τους αλλά και την απόδοσή τους στο σχολείο. Ο εγκέφαλος σε safe mode ήταν η εργασία. Όταν τα social media και η κούραση θολώνουν την κρίση μας. Μια δυναμική και ιδιαίτερα επίκαιρη παρουσίαση αναδείχθηκε η σύνδεση της έλλειψης ύπνου, της κακής διατροφής, της υπερβολικής χρήσης κινητών τηλεφώνων και των ενεργειακών ποτών με τη μειωμένη ικανότητα των νέων να σκέφτονται κριτικά και να αναγνωρίζουν την παραπληροφόρηση και τα fake news. Το πρώτο επαγγελματικό λύκειο Δημοτήχου Ευγένιος Ευγενίδης έκανε τη διαφορά εκεί, εντυπωσίασε. Ακούστηκαν πολύ καλές κριτικές και σχόλια ανάμεσα στα υπόλοιπα σχολεία που παρουσίασαν είτε διαζώσεις είτε με σύνδεση διαδικτυακά τις εργασίες τους. Το πεντάλεπτο που τους είχε διατεθεί, πολύ σύντομος ο χρόνος. Και έτσι συνεχίζει να στηρίζει το σχολείο δράσεις και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, αναφέρουν με την ανακοίνωσή τους η εκπαιδευτική και η διεύθυνση του ΕΠΑΛ τη Δημοτήχου. Ενισχύουν έτσι την κριτική σκέψη, την υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών μέσων και τη διαμόρφωση ενεργειών και συνειδητοποιημένων πολιτών, καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους, για τη γνωστοποίηση του γεγονότος, για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και την παρουσίαση εκεί στην Αθήνα ενός εκ των ρεπορτάζ των παιδιών. Θα το βρείτε και στο radioevros.gr και στο κανάλι μας στο YouTube από παλιότερη συνέντευξη που κάναμε με τα παιδιά, όχι πολύ παλιά, πριν από ένα μήνα πρέπει να ήταν περίπου. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία και πολύ καλό το αποτέλεσμα, ουσιαστικό. Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

0: Από το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας λαμβάνουμε πρόσκληση σε εκδήλωση που διοργανώνει αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου, φίλες και φίλοι, για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας των Μουσείων 2026, όπως κάθε χρόνο άλλωστε αυτή την περίοδο. Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα των Μουσείων, έτσι και φέτος, το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας οργανώνει εκδήλωση με θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στον προαύριο χώρο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Θεοδόρων Νέας Ορεστιάδας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αρχικά τον χαιρετισμό από τον πρόεδρο του μουσείου, τον κύριο Βασίλη Παπαμιχαήλ, σύντομους χαιρετισμούς επισήμων και μετά ομιλία από την κυρία Μαρία Δάσιου, που είναι φιλόλογος καθηγήτρια, η οποία θα αναπτύξει το θέμα του φετινού εορτασμού, όπως έχει οριστεί από το Διεθνές Συμβούλιο των Μουσείων. Θα εμφανιστούν δύο χοροδίες του μουσείου, η χοροδία Ιφηγένεια και η ενόργανη θρακική χοροδία του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας. Και θα ολοκληρωθεί η εκδήλωση με την εμφάνιση του χορευτικού συγκροτήματος του Λυκείου των Ελληνίδων, το παράρτημα της Νέας Ορεστιάδας συγκεκριμένα, με χοροδιδάσκαλο τον κύριο Ευάγγελο Κατσαντούρα. Στο τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσει χορός για όλο τον κόσμο. Το απόγευμα της Κυριακής στις 7 μέχρι το βραδάκι, στον αύριο χώρο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Θεοδόρων Νέας Ορεστιάδας για τα μουσεία που ενώνουν τον κόσμο. Την ίδια μέρα τώρα την Κυριακή ξεκινά το ταξίδι της η νέα παραγωγή από το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος. Βραδιές κωμωδίας αρχίζουν στο Διόνυσος, στο θέατρο Διόνυσος. Κάθε Κυριακή, αρχής γενομένης από αυτήν, η πρεμιέρα είναι αυτήν την Κυριακή 17 του μηνός, φίλες και φίλοι. Για τους συμπεθέρους από τα Τύρανα, οι συμπέθεροι από τα Τύρανα έρχονται στη σκηνή του θεάτρου Διόνυσος από το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Η απίθανη και αντιρατσιστική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου, του δικού μας Θανάση Παπαθανασίου, με τον συνεργάτη του, τον Μιχάλη Ρέπα. Ένα έργο με τη φρέσκια ματιά, τη σκηνοθεσία την εφάνταστη, την ευρηματική και με αστήρευτο χιούμορ του Άκη Τσονίδη. Συμπέθερε από τα Τύρανα για πολύ γέλιο. Αυτό είναι, δεν είναι απλή υπόσχεση, είναι δέσμευση. Πολύ γέλιο. Συμπέθερε από τα Τύρανα σε σκηνοθεσία Άκη Τσονίδη από το Θεατρικό Εργαστήριο Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος από αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου και... Ακούστε το πρόγραμμα. Κυριακή 17, Δευτέρα 18 και Τετάρτη 20 Μαΐου. Και την επόμενη εβδομάδα πάλι Κυριακή, Δευτέρα και Τετάρτη, 24, 25 και 27 Μαΐου, μέχρι και την τελευταία Κυριακή του Μαΐου, 31 του μηνός. Είναι 7 μόλις παραστάσεις συνεχόμενες, Κυριακή, Δευτέρα και Τετάρτη, κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τετάρτη μέχρι τέλος του Μάη από αυτήν την Κυριακή στο Θέατρο Διόνυσος. Στις 9 παρατέταρτο η ώρα έναρξης της παράστασης. Για τις βραδιές κωμωδίας στο Θέατρο Διόνυσος από το Ιστορικό. Ιστορικό πια. 38 χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας, παρουσίας και προσφοράς στα πράγματα, τα πολιτιστικά, τα θεατρικά και όχι μόνο, τα καλλιτεχνικά γενικότερα, του Θεατρικού Εργαστηρίου Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος. Θα επανέλθουμε σε αυτό με περισσότερες πληροφορίες αναλυτικά. Τώρα μια πρώτη ενημέρωση ήταν αυτή για αυτή την Κυριακή στις 9 παρατέταρτο και για την πρεμιέρα του έργου. Ολοκληρώνουμε και έτσι τη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, φίλες και φίλοι. Να θυμίσω όμως την αυριανή απεργιατή δημοσιοϋπαλληλική, για να ξέρετε αν έχετε καμία οποιαδήποτε συνδιαλλαγή με το δημόσιο αύριο, πιθανόν να δυσκολευτείτε με την υπηρεσία στην οποία θα πρέπει να απευθυνθείτε. Ενημερωθείτε νωρίτερα αν θα λειτουργούν όλα κανονικά, διότι έχουμε την πανελλαδική 24ωρη απεργιατής αδεδή, κάλεσμα προς όλους δημοσίους υπαλλήλους να συμμετέχουν σε αυτήν. Έχει εκδοθεί και από την αδεδή Εύρου και μάλιστα με συγκεντρώσεις, δύο στο νομό Εύρου για αύριο, μία στην Αλεξανδρούπολη, την ίδια ώρα στις 11 θα γίνουν οι δύο συγκεντρώσεις στο νομό μας, μία στην Αλεξανδρούπολη μπροστά στο εργατικό κέντρο και μία στην Ορεστιάδα στην κεντρική πλατεία. Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει, λένε οι εργαζόμενοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, με μία σειρά διεκδικήσεων και για την προσεχή την αυριανή 24ωρη πανελλαδική απεργία της 13ης Μαΐου. Λοιπόν, εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε αφού ευχαριστήσουμε και τους καλούς μας φίλους και συνεργάτες και στην εκπομπή και στη ζωή. Είναι οι κορυφαίοι στο είδος τους, ο καθένας στον τομέα του. Το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στη Νέα Ορεστιάδα έχει όνομα, είναι Χαγιάτη. Η απάντηση στο αμήλικτο ερώτημα τι θα φάμε σήμερα είναι στη Νέα Ορεστιάδα Χαγιάτη, 255-202-2525 για τις παραγγελίες μας. Για το κατάστημα Κεραμιτσής στην Κωνσταντινούπολη 198, ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί, και συμπληρώματα διατροφής και ρουχισμός αθλητικός και πατίνια και skateboard και rollers και το αξιόπιστο συνεργείο του για το τεχνικό έλεγχο των ποδηλάτων μας αυτό το διάστημα, για να απολαμβάνουμε με ασφάλεια τις βόλτες μας στις ανοιξιάτικες. Πάμε εκεί στο Κεραμιτσί για όλα αυτά και ακόμα περισσότερα. Και κεραμιτσί.gr βεβαίως, διαδικτυακά το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Στην Αλεξανδρούπολη ευχαριστούμε τη ΣΥΦΑ Εύρου, το σύνδεσμο ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου, με τον σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο του στις εγκαταστάσεις εκεί στις εργατικές κατοικίες Παλαγίας απέναντι από το κήπεδο Καπαδοκία στην Αλεξανδρούπολη. Από εκεί ξεκινούν καθημερινά τα δρομολόγια τα πανελλαδικά με γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές από τη ΣΥΦΑ Εύρου. Το Top Charm. Το Top Charm που επεκτάθηκε καλύπτει πια όλες τις ανάγκες του Βορείου Εύρου και στο Δημότυχο και στη Νέα Ορεστιάδα. Από αυτήν την εβδομάδα λειτουργεί ο χώρος του, το νέο κατάστημα, ο νέος χώρος του Top Charm στο Δημότυχο, στην Οδό Ορφέως, στον αριθμό 21. Τα εγγένεια, τα επίσημα να θυμίσουμε, είναι αυτό το Σάββατο στις 6 το απόγευμα εκεί στο Δημότυχο. Βεβαίως κανονικά στην Αναγεννήσεως 153 στη Νέα Ορεστιάδα λειτουργεί το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής για την περιποίηση, τη φροντίδα, την αισθητική και την ομορφιά και την υγεία των άνω και των κάτω άκρων μας. Τα χέρια και τα πόδια μας, τα άκρα μας, να εμπιστευόμαστε στους κορυφαίους, στους καλύτερους. Στο Top Charm. 2552-025-331 για τα ραντεβού μας. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη ευχαριστούμε. Στη Νέα Ορεστιάδα, στην οδό Βασιλείος Κωνσταντίνου 196 βρίσκεται. Εκεί με εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, για να ξέρουμε τι τρώμε. Και για να τα παραγγείλουμε, να έρθουν στο χώρο μας, τα ψώνια μας, ο Κώστας Αποστολίδης κάνει και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432. Καλούμε. Από το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας του Κώστα Αποστολίδη. Τα κουφώματα Καραφιλίδης ευχαριστούμε θερμότατα επίσης για την δυναμική τους παρουσία στο χώρο από το 1977, που συνεχίζουν με στόχο πάντα την υψηλή ποιότητα προϊόντων αλλά και την ικανοποίηση όλων μας, των πελατών τους. Κουφώματα Καραφιλίδης, με νέα συστήματα κουφωμάτων, όλες οι νέες εξελίξεις, όλη η νέα τεχνολογία είναι εδώ. Και με τα Artevo, τα νέα κουφώματα με ίνο-ενίσχυση που ήρθαν από τον Καραφιλίδη για να μας αλλάξουν τον τρόπο που θερμοϊχομονώνουμε τον χώρο μας. Συνδυάζονται κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες με υψηλή αισθητική διαθέσιμα σε νέα χρωματισμού στα νέα κουφώματα. Τα νέα συστήματα κουφωμάτων Artevo με ίνο-ενίσχυση αποκλειστικά από τον Καραφιλίδη. Εθνομαρτίνων 143, ο χώρος του βεβαίως εξυπηρετεί όλο τον ομό Εύρου. 2552-022-106 και καραφιλίδης.gr για περισσότερα. Και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης βεβαίως, που φροντίζουν για όλους, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής όλων μας, 24 ώρες το 24ωρο, κάθε δύσκολη στιγμή δίπλα μας, με τα προϊόντα τους, με τις υπηρεσίες τους, με το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για μετακινήσεις σε οποιονδήποτε προορισμό εντός και εκτός Ορεστιάδας για τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Είναι στη διάθεσή μας το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία, αλλά και με τη μελέτη ύπνου που ήρθε για να μας αλλάξει τη ζωή. Δίνουμε ραντεβού τώρα στο 2552-024-027 για να προγραμματίσουμε μια μελέτη ύπνου κατοίκων από το Δοβρίδι στο σπίτι μας, όχι σε κάποιο νοσοκομιακό περιβάλλον, σε κάποια κλινική ύπνου, να εκτεθούμε και όλα σε διάφορους άλλους κινδύνους πιθανούς. Κοιμόμαστε στο δικό μας περιβάλλον, είναι και το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα ύπνου άλλωστε αυτό. Μελετάμε τον ύπνο μας και βελτιώνουμε τον ξύπνιο μας. Για τις παύσεις, την αναπνοή και τις συχνές αφυπνίσεις μες τη νύχτα, για το δυνατό ροχαλιτό, για τους πρωινούς πονοκεφάλους, για την υπερβολική κόπωση μες την μέρα, κάνουμε μελέτη ύπνου. Βελτιώνουμε την ποιότητα του ύπνου μας, περισσότερη ενέργεια αποκτούμε στη μέρα μας. Τη συγκέντρωσή μας επίσης βελτιώνουμε, αλλά προστατεύουμε πάνω απ' όλα και την καρδιαγγειακή μας υγεία. Αυτό σημαίνει μελέτη ύπνου. Αυτά είναι τα ωφέλη και πολλά ακόμα. Δεν περιγράφονται τώρα με λίγες λέξεις. Στο 2552-024-027 περισσότερα για να χαρίσουμε στον εαυτό μας το δώρο που μας αξίζει, η καθημερινότητα που μας αξίζει. Κλείνουμε ραντεβού, κάνουμε τη μελέτη ύπνου με τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης πάντα δίπλα μας. Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμότατα που και σήμερα ήσασταν εδώ. Σας καλούμε και αύριο να είστε εδώ, αύριο Τετάρτη στις 10, 10 με 1 όπως κάθε μέρα, με το ευρωσκόπιό μας, με όλα τα νέα της ημέρας, και όπως κάθε Τετάρτη και με τον Μπαρμπαμήτρο αύριο στις 12 με τα σχόλια, για τα σχόλια της εβδομάδας. Ακολουθεί στις 2 το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων τώρα με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη, όπως και στις 5.30 το απόγευμα. Και κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 οι ειδήσεις σε τίτλο στο πρόγραμμά μας. Έτσι μένετε σταθερά συντονισμένοι στην ίδια συχνότητα πάντα. Ράδιο Εύρος. Και το βράδυ 8 με 10 μουσική ενημέρωση, Έβηχο Μουσικοδρόμιο με το Χάρη Καταρίδη. Αύριο στις 7 πρωινή περιπολία Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης. Η πρώτη ενημέρωση της ημέρας και στις 10 το ραντεβού μας εδώ στο τρίωρο ευρωσκόπιό μας. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια στις εργασίες σας, στις υποχρεώσεις σας, στη ρέμβη σας, αν υπάρχετε και κάποιοι τυχεροί εκεί έξω που απολαμβάνετε την ηρεμία σας, σε ό,τι κάνετε. Καλό υπόλοιπο ημέρας, με την ευχή να πάνε όλα καλύτερα. Γεια χαρά.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο, με τον Νίκο Παντούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Οριστιάτας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
2: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
4: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη,
7: αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
11: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
12: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: από φύλλα κίτρινα τσιμούνται καπετάνοι, κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δε θα φτάνει.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστή.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

επαγγελματικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Come on.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Σε 24 ώρια απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου έπειτα από κάλεσμα της ΑΔΔΗ, με το Νομαρχιακό Τμήμα Εύρων να απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα. Στην ανακοίνωσή του, το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔΗ Εύρου ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική, κάνοντας λόγο για διαρκή υποβάθμιση του βιωτικού επίπεδου, εργασιακή ανασφάλεια και πολιτικές που ενισχύουν τις κοινωνικές ανισότητες. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι στοχοποιούνται συστηματικά, ενώ αναφέρεται σε ζητήματα ακρίβειας, στεγαστικής κρίσης, ιδιωτικοποιήσεων και υποστελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αύξησης της αποδοχής, προστασία της μονιμότητας, κατάργηση αντεργατικών νόμων και ενίσχυση της δημόσιας υγείας, παιδείας και πρόνοιας. Οι συγκεντρώσεις στον Εύρο έχουν προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στην Αλεξανδρούπολη, μπροστά από το εργατικό κέντρο, στην Ορεστιάδα, στην κεντρική πλατεία. Αναλυτικά η ανακοίνωση κάλεσμα της ΑΔΔΗ Νομαρχιακού Τμήματος Εύρου στο radioevros.gr. Με ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει αθλητικές δράσεις, ιστορικές ομιλίες αλλά και άλλες επαιτειακές εκδηλώσεις, το Διδημότυχο ετοιμάζεται να τιμήσει τα 106 χρόνια ελευθερίας του από την απελευθέρωση της πόλης το 1920 μέχρι και σήμερα. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 15 μέχρι τις 17 Μαΐου με κεντρικό σύνθημα «Τιμούμε το παρελθόν, κοιτάμε το μέλλον». Στο πλαίσιο των εορτασμών ξεχωρίζει και ο 8ος αγώνας κάστρου Διδημοτήχου, που θα είναι αφιερωμένος για φέτος στον Ολυμπιονίκη Κωνσταντίνο Γκατσιούδη με καταγωγή από το Διδημότυχο, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στις επίσημες τελετές της Κυριακής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο Δήμος ανακοίνωσε και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τα 106 χρόνια ελευθερίας του Διδημοτήχου. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί ομιλία για την επέτειο της απελευθέρωσης στα σχολεία όλων των βαθμίδων, ενώ θα υπάρξει και συνέντευξη τύπου σχετικά με τον 8ο αγώνα κάστρου Διδημοτήχου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Διδημοτήχου. Αργότερα, στις 7 το απόγευμα, θα υπάρξει σχετική ομιλία για την απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Το Σάββατο 16 Μαΐου είναι ο 8ος αγώνας κάστρου Διδημοτήχου, όπου θα υπάρξει ο παιδικός αγώνας και αμαία, σκηταλοδρομία 10 χιλιόμετρων, αγώνας 10 χιλιόμετρων και αγώνας 5 χιλιόμετρων. Η διοργάνωση είναι αφιερωμένη στο μεγάλο ακοντιστή και Ολυμπιονίκη Κωνσταντίνο Γκατσιούδη. Την Κυριακή 17 Μαΐου είναι οι επίσημες εκδηλώσεις με δοξολογία και κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος θα καταφτάσει στο Διδημότυχο σύμφωνα με το πρόγραμμα στις 10:25 το πρωί. Ενώ εν συνεχεία στις 11 στο χώρο του Ηρώου, μετά την εκκλησία, θα προσέλθουν οι σημειοφόροι και οι παραστάτες στο σχολείο συνοδεία καθηγητών, θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος θα βρίσκεται τις επόμενες μέρες στην περιοχή του Εύρου. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Δήμου, οι εγγραφές για τον 8ο αγώνα κάστρου του Δημοτήχου θα γίνονται δεκτές το αργότερο μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 13 Μαΐου. Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά. Το σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr, όπως και όλες τις απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες για την διενέργεια του αγώνα. Επίσκεψη σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή 15 Μαΐου ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης έχει γνωστοποιηθεί και έχει ως εξής. Στις 9.30 το πρωί θα επισκεφτεί τη φαρμακοβιομηχανία Pharmathen, όπου θα μιλήσει και θα συζητήσει με τους εργαζόμενους. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μαρονίας Απών, Ιωάννου Απόστολο, στο Δημαρχείο Μαρονίας Απών. 6 το απόγευμα θα απευθύνει χαιρετισμό στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Σαρακατσανέων, που θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Γκρεκοτέλα Τύρπαλα στην Αλεξανδρούπολη. Ενώ η επίσκεψή του θα ολοκληρωθεί στις 8 το βράδυ, όπου θα μιλήσει στην πολιτική συγκέντρωση της Κομματικής Οργάνωσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο κινηματοθέατρο Ρεξ στην Κομωτινή. Συνεχίστηκαν σήμερα Τρίτη, 12 Μαΐου, για δεύτερη ημέρα οι εργασίες του Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο «Η Διπλωματία στην Εποχή των Γεωπολιτικών Αναθεωρήσεων» στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή, το οποίο διεξάγεται ήδη από εχθές Δευτέρα στην Ορεστιάδα, στο ξενοδοχείο Βιέννη. Πρόκειται για την έκτη συνάντηση που διοργανώνουν οι εφηρμοσμένοι ελληνογαλλικοί διάλογοι σε συνεργασία με το Σωματείο Κληρονομιά Οικογένειας Καραθεοδωρή. Οι εργασίες της δεύτερης ημέρας άνοιξαν σήμερα με την ομιλία του πρώην Υπηρεσιακού Πρωθυπουργού Τάκη Πικραμένου, ενώ τις εργασίες σήμερα παρακολούθησε η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Σημειώνεται ότι το συνέδριο θα ολοκληρωθεί σήμερα το απόγευμα. Και μεταξύ των ομιλητών για τη σημερινή ημέρα είναι η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, ο πρώην Υφυπουργός Παιδείας και Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής Άγγελος Ρήγος και διακεκριμένη ακαδημαϊκή από πανεπιστήμια τόσο της Ελλάδας όσο και της Γαλλίας. Κορυφώνεται η ζέστη σήμερα, καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά στη Θράκη και τους 28 με 29 βαθμούς. Ωστόσο, θα διατηρηθεί γύρω στους 22 στα παραθαλάσσια τμήματα, όπου υπάρχει σημαντική επίδραση της θαλάσσιας αύρας, τονίζεται στην καιρική πρόγνωση του Χρυσόστομου Παρανού, μετεωρολόγου και συνεργάτη του Ράδιο Εύρος. Από αύριο, ωστόσο, αλλάζει ελαφρώς το καιρικό σκηνικό, καθώς από το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και προς τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν μπόρες αλλά και σποραδικές καταιγίδες. Ενώ παράλληλα η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, επιστρέφοντας τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, καθώς δεν θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς. Οι άνεμοι αύριο στο βόρειο Εύρο θα πνέουν βορειοδυτική 2 με 3 μποφόρ και στο νότιο νοτιοδυτική με την ίδια ένταση. Το ξημέρωμα της Πέμπτης θα πρέπει να εκδηλώνονται τοπικές μπόρες που γρήγορα θα σταματήσουν και η μέρα θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια αλλά και σχετική δροσιά, καθώς η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική ως 3 μποφόρ στα ηπειρωτικά και μέχρι 5 στο θρακικό. Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός και την Παρασκευή με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας που θα αγγίξει τους 22 βαθμούς και νοτιοδυτικούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ. Στο αστυνομικό δελτίο, δύο διακινητές συνελήφθησαν σε Κυπρίνο και Δημότυχο. Αναλυτικότερα, εχθές, 11 Μαΐου, σε περιοχές του Εύρου, συνελήφθησαν δύο λαδαποί διακινητές που σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μετέφεραν στο εσωτερικό της χώρας με νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, το πρωί, σε Αγροτική Οδό, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου συνέλαβαν τον ένα διακινητή, καθώς τον εντόπισαν να οδηγεί για το αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 8 μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, το μεσημέρι, στην Εθνική Οδό Αρδανίου Αρμενίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Δημοτήχου συνέλαβαν το δεύτερο διακινητή, διότι ως οδηγός για ταχύ αυτοκινήτου μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 7 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα οχήματα, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας. Την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου και Δημοτήχου. Αλλάζει η μέρα διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς επί της Παπαναστασίου στην Αλεξανδρούπολη για αυτή την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή. Συγκεκριμένα, λόγω της αργίας της 14ης Μαΐου, η λαϊκή αγορά που πραγματοποιείται επί της οδού Παπαναστασίου θα διεξαχθεί εκτάκτως μία ημέρα νωρίτερα, δηλαδή Τετάρτη 13 Μαΐου 2026. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων 4 λίτρα 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά κάπου μέσα βαθιά.

ψάχνεις πια. Δεν με ψάχνεις. Ψέματα, ψέματα, πες μου πως είναι ψέματα.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
5: Σε 24 ώρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 έπειτα από κάλεσμα της ΑΔΔ με το Νομαρχιακό Τμήμα Εύρου να απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα. Με ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει ιστορικές ομιλίες και αθλητικές δράσεις, το Διδημότυχο ετοιμάζεται να τιμήσει τα 106 χρόνια ελευθερίας του με εκδηλώσεις από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, όπου ξεχωρίζει ο 8ος αγώνας κάστρου Διδημοτήχου, αφιερωμένος στον Ολυμπιονίκη Κωνσταντίνο Γκατσιούδη, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στις επίσημες τελετές της Κυριακής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στην Αλεξανδρούπολη και στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Σαρακατσανέων θα βρεθεί ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη την Παρασκευή 15 Μαΐου. Κορυφώνεται η ζέστη σήμερα καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά στη Θράκη και στους 28 με 29 βαθμούς. Ωστόσο, θα διατηρηθεί γύρω στους 22 στα παραθαλάσσια τμήματα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Χρυσόστομου Παρανού. Από αύριο αλλάζει ελαφρώς το καιρικό σκηνικό, καθώς από το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και προς τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν μπόρες αλλά και σποραδικές καταιγίδες, ενώ παράλληλα η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Αναλυτικά η πρόγνωση στο radioevros.gr. Αλλάζει η μέρα διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς επί της Παπαναστασίου στην Αλεξανδρούπολη, λόγω της αργίας της 14ης Μαΐου, οπότε και η Λαϊκή Αγορά θα πραγματοποιηθεί μία ημέρα νωρίτερα, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. People are strange when you're a stranger.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
2: Φρέσκα.
1: Αγνά.
2: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
1: Και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
0: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. It's

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
5: Σε 24 ώρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 έπειτα από κάλεσμα της ΑΔΕΔΗ με το Νομαρχιακό Τμήμα Εύρου να απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα. Με ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει ιστορικές ομιλίες και αθλητικές δράσεις, το Διδημότυχο ετοιμάζεται να τιμήσει τα 106 χρόνια ελευθερίας του με εκδηλώσεις από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, όπου ξεχωρίζει ο 8ος αγώνας κάστρου Διδημοτήχου, αφιερωμένος στον Ολυμπιονίκη Κωνσταντίνο Γκατσιούδη, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στις επίσημες τελετές της Κυριακής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στην Αλεξανδρούπολη και στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Σαρακατσανέων θα βρεθεί ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη την Παρασκευή 15 Μαΐου. Κορυφώνεται η ζέστη σήμερα καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά στη Θράκη και στους 28 με 29 βαθμούς. Ωστόσο, θα διατηρηθεί γύρω στους 22 στα παραθαλάσσια τμήματα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Χρυσόστομου Παρανού. Από αύριο αλλάζει ελαφρώς το καιρικό σκηνικό, καθώς από το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και προς τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν μπόρες αλλά και σποραδικές καταιγίδες, ενώ παράλληλα η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Αναλυτικά η πρόγνωση στο radioevros.gr. Αλλάζει η μέρα διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς επί της Παπαναστασίου στην Αλεξανδρούπολη, λόγω της αργίας της 14ης Μαΐου, οπότε και η Λαϊκή Αγορά θα πραγματοποιηθεί μία ημέρα νωρίτερα, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
3: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
3: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Σε 24 ώρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 έπειτα από κάλεσμα της ΑΔΕΔΗ με το νομαρχιακό τμήμα Εύρου να απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα. Με ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει ιστορικές ομιλίες και αθλητικές δράσεις, το Διδημότυχο ετοιμάζεται να τιμήσει τα 106 χρόνια ελευθερίας του με εκδηλώσεις από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, όπου ξεχωρίζει ο 8ος αγώνας κάστρου Διδημοτήχου, αφιερωμένος στον Ολυμπιονίκη Κωνσταντίνο Γκατσιούδη, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στις επίσημες τελετές της Κυριακής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στην Αλεξανδρούπολη και στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Σαρακατσανέων θα βρεθεί ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη την Παρασκευή 15 Μαΐου. Κορυφώνεται η ζέστη σήμερα καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά στη Θράκη και στους 28 με 29 βαθμούς. Ωστόσο, θα διατηρηθεί γύρω στους 22 στα παραθαλάσσια τμήματα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Χρυσόστομου Παρανού. Από αύριο αλλάζει ελαφρώς το καιρικό σκηνικό, καθώς από το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και προς τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν μπόρες αλλά και σποραδικές καταιγίδες, ενώ παράλληλα η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Αναλυτικά η πρόγνωση στο radioevros.gr. Αλλάζει η μέρα διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς επί της Παπαναστασίου στην Αλεξανδρούπολη, λόγω της αργίας της 14ης Μαΐου, οπότε και η Λαϊκή Αγορά θα πραγματοποιηθεί μία ημέρα νωρίτερα, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
4: 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Σε 24 ώρια απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου έπειτα από κάλεσμα της ΑΔΔ με το Νομαρχιακό Τμήμα Εύρων να απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα. Στην ανακοίνωσή του, το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔ Εύρου ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική, κάνοντας λόγο για διαρκή υποβάθμιση του βιωτικού επίπεδου, εργασιακή ανασφάλεια και πολιτικές που ενισχύουν τις κοινωνικές ανισότητες. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι στοχοποιούνται συστηματικά, ενώ αναφέρεται σε ζητήματα ακρίβειας, στεγαστικής κρίσης, ιδιωτικοποιήσεων και υποστελέχωσης των δημόσιων υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στις αποδοχές, προστασία της μονιμότητας, κατάργηση αντεργατικών νόμων και ενίσχυση της δημόσιας υγείας, παιδείας και πρόνοιας. Οι συγκεντρώσεις στον Εύρο έχουν προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στην Αλεξανδρούπολη, μπροστά από το εργατικό κέντρο, στην Ορεστιάδα, στην κεντρική πλατεία. Αναλυτικά η ανακοίνωση κάλεσμα της ΑΔΔ Νομαρχιακού Τμήματος Εύρου στο radioevros.gr. Με ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει αθλητικές δράσεις, ιστορικές ομιλίες αλλά και άλλες επαιτειακές εκδηλώσεις, το Δηδημότυχο ετοιμάζεται να τιμήσει τα 106 χρόνια ελευθερίας του από την απελευθέρωση της πόλης το 1920 μέχρι και σήμερα. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 15 μέχρι τις 17 Μαΐου με κεντρικό σύνθημα «Τιμούμε το παρελθόν, κοιτάμε το μέλλον». Στο πλαίσιο των εορτασμών ξεχωρίζει και ο 8ος αγώνας κάστρου Δηδημοτήχου, που θα είναι αφιερωμένος για φέτος στον Ολυμπιονίκη Κωνσταντίνο Γκατσιούδη με καταγωγή από το Δηδημότυχο, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στις επίσημες τελετές της Κυριακής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο Δήμος ανακοίνωσε και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τα 106 χρόνια ελευθερίας του Δηδημοτήχου. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί ομιλία για την επέτειο της απελευθέρωσης στα σχολεία όλων των βαθμίδων, ενώ θα υπάρξει και συνέντευξη τύπου σχετικά με τον 8ο αγώνα κάστρου Δηδημοτήχου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δηδημοτήχου. Αργότερα, στις 7 το απόγευμα, θα υπάρξει σχετική ομιλία για την απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Το Σάββατο 16 Μαΐου είναι ο 8ος αγώνας κάστρου Δηδημοτήχου, όπου θα υπάρξει ο παιδικός αγώνας και αμαία, σκηταλοδρομία 10 χιλιόμετρων, αγώνας 10 χιλιόμετρων και αγώνας 5 χιλιόμετρων. Η διοργάνωση είναι αφιερωμένη στο μεγάλο ακοντιστή και Ολυμπιονίκη Κωνσταντίνο Γκατσιούδη. Την Κυριακή 17 Μαΐου είναι οι επίσημες εκδηλώσεις με δοξολογία και κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος θα καταφτάσει στο Δηδημότυχο σύμφωνα με το πρόγραμμα στις 10:25 το πρωί, ενώ εν συνεχεία στις 11 στο χώρο του Ηρώου, μετά την εκκλησία, θα προσέλθουν οι σημειοφόροι και οι παραστάτες στο σχολείο συνοδεία καθηγητών, θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος θα βρίσκεται τις επόμενες μέρες στην περιοχή του Εύρου. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Δήμου, οι εγγραφές για τον 8ο αγώνα κάστρου του Δημοτήχου θα γίνονται δεκτές το αργότερο μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 13 Μαΐου. Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά. Το σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr, όπως και όλες τις απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες για την διενέργεια του αγώνα. Επίσκεψη σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή 15 Μαΐου ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης έχει γνωστοποιηθεί και έχει ως εξής. Στις 9.30 το πρωί θα επισκεφτεί τη φαρμακοβιομηχανία Pharmathen, όπου θα μιλήσει και θα συζητήσει με τους εργαζόμενους. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μαρονίας Απών, Ιωάννου Απόστολο, στο Δημαρχείο Μαρονίας Απών. 6 το απόγευμα θα απευθύνει χαιρετισμό στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Σαρακατσανέων, που θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Γκρεκοτέλα Στυρ Παλάς στην Αλεξανδρούπολη. Ενώ η επίσκεψή του θα ολοκληρωθεί στις 8 το βράδυ, όπου θα μιλήσει στην πολιτική συγκέντρωση της Κομματικής Οργάνωσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο κινηματοθέατρο Ρεξ στην Κομωτινή. Συνεχίστηκαν σήμερα Τρίτη, 12 Μαΐου, για δεύτερη ημέρα οι εργασίες του Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο «Η Διπλωματία στην Εποχή των Γεωπολιτικών Αναθεωρήσεων» στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή, το οποίο διεξάγεται ήδη από εχθές Δευτέρα στην Ορεστιάδα, στο ξενοδοχείο Βιέννη. Πρόκειται για την έκτη συνάντηση που διοργανώνουν οι εφηρμοσμένοι ελληνογαλλικοί διάλογοι σε συνεργασία με το Σωματείο Κληρονομιά Οικογένειας Καραθεοδωρή. Οι εργασίες της δεύτερης ημέρας άνοιξαν σήμερα με την ομιλία του πρώην Υπηρεσιακού Πρωθυπουργού Τάκη Πικραμένου, ενώ τις εργασίες σήμερα παρακολούθησε η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Σημειώνεται ότι το συνέδριο θα ολοκληρωθεί σήμερα το απόγευμα. Και μεταξύ των ομιλητών για τη σημερινή ημέρα είναι η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, ο πρώην Υφυπουργός Παιδείας και Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής Άγγελος Ρήγος και διακεκριμένη ακαδημαϊκή από πανεπιστήμια τόσο της Ελλάδας όσο και της Γαλλίας. Κορυφώνεται η ζέστη σήμερα, καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά στη Θράκη και τους 28 με 29 βαθμούς. Ωστόσο, θα διατηρηθεί γύρω στους 22 στα παραθαλάσσια τμήματα, όπου υπάρχει σημαντική επίδραση της θαλάσσιας αύρας, τονίζεται στην καιρική πρόγνωση του Χρυσόστομου Παρανού, μετεωρολόγου και συνεργάτη του Ράδιο Εύρος. Από αύριο, ωστόσο, αλλάζει ελαφρώς το καιρικό σκηνικό, καθώς από το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και προς τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν μπόρες αλλά και σποραδικές καταιγίδες. Ενώ παράλληλα η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, επιστρέφοντας στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, καθώς δεν θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς. Οι άνεμοι αύριο στο βόρειο Εύρο θα πνέουν βορειοδυτική 2 με 3 μποφόρ και στο νότιο νοτιοδυτική με την ίδια ένταση. Το ξημέρωμα της Πέμπτης θα πρέπει να εκδηλώνονται τοπικές μπόρες που γρήγορα θα σταματήσουν και η μέρα θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια αλλά και σχετική δροσιά, καθώς η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική ως 3 μποφόρ στα ηπειρωτικά και μέχρι 5 στο θρακικό. Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός και την Παρασκευή με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας που θα αγγίξει τους 22 βαθμούς και νοτιοδυτικούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ. Στο αστυνομικό δελτίο, δύο διακινητές συνελήφθησαν σε Κυπρίνο και Δημότυχο. Αναλυτικότερα, εχθές, 11 Μαΐου, σε περιοχές του Εύρου, συνελήφθησαν δύο λαδαποί διακινητές που σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μετέφεραν στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, το πρωί, σε Αγροτική Οδό, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου συνέλαβαν τον ένα διακινητή, καθώς τον εντόπισαν να οδηγεί για το αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 8 μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, το μεσημέρι, στην Εθνική Οδό Αρδανίου Αρμενίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Δημοτήχου συνέλαβαν το δεύτερο διακινητή, διότι ως οδηγός για ταχύ αυτοκινήτου μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 7 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα οχήματα, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας. Την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου και Δημοτήχου. Αλλάζει η μέρα διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς επί της Παπαναστασίου στην Αλεξανδρούπολη για αυτή την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή. Συγκεκριμένα, λόγω της αργίας της 14ης Μαΐου, η λαϊκή αγορά που πραγματοποιείται επί της οδού Παπαναστασίου θα διεξαχθεί εκτάκτως μία ημέρα νωρίτερα, δηλαδή Τετάρτη 13 Μαΐου 2026. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
4: Σε 24 ώρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 έπειτα από κάλεσμα της ΑΔΔ με το νομαρχιακό τμήμα Εύρου να απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα. Με ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει ιστορικές ομιλίες και αθλητικές δράσεις, το Διδημότυχο ετοιμάζεται να τιμήσει τα 106 χρόνια ελευθερίας του με εκδηλώσεις από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, όπου ξεχωρίζει ο 8ος αγώνας κάστρου Διδημοτήχου, αφιερωμένος στον Ολυμπιονίκη Κωνσταντίνο Γκατσιούδη, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στις επίσημες τελετές της Κυριακής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στην Αλεξανδρούπολη και στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Σαρακατσανέων θα βρεθεί ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη την Παρασκευή 15 Μαΐου. Κορυφώνεται η ζέστη σήμερα καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά στη Θράκη και στους 28 με 29 βαθμούς. Ωστόσο, θα διατηρηθεί γύρω στους 22 στα παραθαλάσσια τμήματα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Χρυσόστομου Παρανού. Από αύριο αλλάζει ελαφρώς το καιρικό σκηνικό, καθώς από το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και προς τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν μπόρες αλλά και σποραδικές καταιγίδες, ενώ παράλληλα η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Αναλυτικά η πρόγνωση στο radioevros.gr. Αλλάζει η μέρα διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς επί της Παπαναστασίου στην Αλεξανδρούπολη, λόγω της αργίας της 14ης Μαΐου, οπότε και η Λαϊκή Αγορά θα πραγματοποιηθεί μία ημέρα νωρίτερα, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
1: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
1: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέωρ Εστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Εστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
1: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Σε 24 ώρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 έπειτα από κάλεσμα της ΑΔΔΗ με το Νομαρχιακό Τμήμα Εύρου να απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα. Με ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει ιστορικές ομιλίες και αθλητικές δράσεις, το Διδημότυχο ετοιμάζεται να τιμήσει τα 106 χρόνια ελευθερίας του με εκδηλώσεις από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, όπου ξεχωρίζει ο 8ος αγώνας κάστρου Διδημοτήχου, αφιερωμένος στον Ολυμπιονίκη Κωνσταντίνο Γκατσιούδη, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στις επίσημες τελετές της Κυριακής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στην Αλεξανδρούπολη και στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Σαρακατσανέων θα βρεθεί ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη την Παρασκευή 15 Μαΐου. Κορυφώνεται η ζέστη σήμερα καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά στη Θράκη και στους 28 με 29 βαθμούς. Ωστόσο, θα διατηρηθεί γύρω στους 22 στα παραθαλάσσια τμήματα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Χρυσόστομου Παρανού. Από αύριο αλλάζει ελαφρώς το καιρικό σκηνικό, καθώς από το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και προς τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν μπόρες αλλά και σποραδικές καταιγίδες, ενώ παράλληλα η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Αναλυτικά η πρόγνωση στο radioevros.gr. Αλλάζει η μέρα διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς επί της Παπαναστασίου στην Αλεξανδρούπολη, λόγω της αργίας της 14ης Μαΐου, οπότε και η Λαϊκή Αγορά θα πραγματοποιηθεί μία ημέρα νωρίτερα, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

αισθάνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026. Έπειτα από κάλεσμα της ΑΔΔΗ με το νομαρχιακό τμήμα Εύρου να απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα. Με ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει ιστορικές ομιλίες και αθλητικές δράσεις, το Δηδημότυχο ετοιμάζεται να τιμήσει τα 106 χρόνια ελευθερίας του με εκδηλώσεις από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, όπου ξεχωρίζει ο 8ος αγώνας κάστρου Δηδημοτήχου, αφιερωμένος στον Ολυμπιονίκη Κωνσταντίνο Γκατσιούδη, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στις επίσημες τελετές της Κυριακής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στην Αλεξανδρούπολη και στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Σαρακατσανέων θα βρεθεί ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη την Παρασκευή 15 Μαΐου. Κορυφώνεται η ζέστη σήμερα, καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά στη Θράκη και στους 28 με 29 βαθμούς. Ωστόσο, θα διατηρηθεί γύρω στους 22 στα παραθαλάσσια τμήματα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Χρυσόστομου Παρανού. Από αύριο αλλάζει ελαφρώς το καιρικό σκηνικό, καθώς από το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και προς τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν μπόρες αλλά και σποραδικές καταιγίδες, ενώ παράλληλα η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Αναλυτικά η πρόγνωση στο radioevros.gr. Αλλάζει η μέρα διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς επί της Παπαναστασίου στην Αλεξανδρούπολη, λόγω της αργίας της 14ης Μαΐου, οπότε και η Λαϊκή Αγορά θα πραγματοποιηθεί μία ημέρα νωρίτερα, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ενώ το ρεύμα μας κάνει νούμερα. Νομίζω ότι έχω φωτορυθμικά εδώ μέσα γιατί ένα βοσβήνει. Τώρα ας ελπίσουμε ότι είναι αυτή η λάμπα και ότι δεν είναι κάποιο πρόβλημα γενικότερο του δικτύου. Λοιπόν, μια μεγάλη καλησπέρα. Λίγο στραβά το αρχίσαμε. Εδώ από την Ορεστιάδα, από το Ράδιο Εύρος, από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, από τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη, και από το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Είναι το Εύηχο Μουσικοδρόμιο, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 και μέχρι τις 10 στον αέρα του Ράδιο Εύρος από τις συχνότητες που προανέφερα. Θα περάσουμε όμορφα μαζί σε μια βραδιά που είναι αφιερωμένη στον Νίκο Γκάτσο, έναν άνθρωπο, έναν ποιητή που έφυγε από κοντά μας μια μέρα σαν και σήμερα, στις 12 Μαΐου του 1992. Πριν πάμε όμως στον Νίκο Γκάτσο, και με μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους, στην Χριστίνα, στη Μαρία, στη Δέσποινα, στη Λούλα, στο Βάνη, στον Σωτήρη, στο Λευτέρη, το Γιώργο, το Δημήτρη. Δεν έχω ξεχάσει εδώ πέρα, για να δω. Λοιπόν, στη Χριστίνα την είπαμε, την Αλεξάνδρα. Λοιπόν, σε όλους αυτούς και αυτές και σε όσους ακόμα δεν έχουν στείλει καν ένα μηνυματάκι ή δεν θα μπορέσουν να στείλουν. Πάμε να προχωρήσουμε, πάντα παρέα με το κατάστημα Κασαπιάν του φίλου μας του Βάνη, του Βανές του Κασαπιάν. Είναι η σειρά του μετά από τρεις γενιές να έχει αυτό στη διαχείριση. Από το 1924 τα χρώματα, τα σιδηρικά, τα χαρδευτικά προϊόντα, τα είδη θέρμανσης. Είναι ένα από τα καταστήματα από αυτά που έχουν χτίσει την πόλη και που εξακολουθεί. Περνάει στην τέταρτη γενιά, η οποία τώρα καταρτίζεται να αναλάβει δυναμικά. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Είναι μεγάλη τιμή για μας που συμπορεύονται μαζί μας αυτοί που, όπως είπα πιο πριν, από προγόνων ακόμα, χτίσανε την πόλη. Συνέβαλαν σε αυτό που είναι σήμερα η πόλη της Ορεστιάδας. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Γκάτσο, πάμε να ακούσουμε Φιλντισένιο Καραβάκη και Γρηγόρη Πιθικότσι, μεγάλες συνεργασίες με τον Χατζηδάκη, και Χάρτινο το Φεγγαράκι αμέσως μετά. Απόλυτα αναγνωρίσιμα τραγούδια, θα τα πούμε, και λίγα λόγια για τον ποιητή. Ερχόμαστε. Καλή μας ακρόαση.

Ωραία. Λοιπόν, Νίκος Κάτσος, λίγα λόγια για αυτόν. Γεννήθηκε στην ΑΣΕΑ Αρκαδία στις 8 Δεκέμβρη του 1911 και έφυγε από τη ζωή στην Αθήνα στις 12 Μαΐου, μια μέρα σαν και σήμερα, του 1992. Ήταν σημαντικός Έλληνας ποιητής, μεταφραστής και στιχουργός. Συνεργάστηκε κυρίως με τον Μάνο Χατζηδάκη. Μετέφρασε πάρα πολλά θεατρικά έργα, κυρίως για το Εθνικό Θέατρο και το Θέατρο Τέχνης, αλλά και το Λαϊκό. Ένα βιβλίο εξέδωσε «Όσο ζούσε», τη μοναδική ποιητική συλλογή «Αμοργός», η οποία θεωρείται κορυφαία δημιουργία του ελληνικού υπερεαλισμού. Τι άλλο, μεγάλη συνεισφορά στο τραγούδι ως στιχουργός είχε και έχει. Έκανε πάρα πολλές μεταφράσεις, η αλήθεια είναι αυτή, και από εκεί και πέρα δεν θα πω περισσότερα πράγματα. Δεν θα πω περισσότερα πράγματα, γιατί θα κουράσουμε. Να πούμε μόνο ότι τα ποίηματα και οι στίχοι του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, γαλλικά, δανέζικα, ισπανικά, ιταλικά, καταλανικά, κορεατικά, σουηδικά, τουρκικά και φιλανδικά. Φανταστείτε λοιπόν την επίδραση που είχε ένας τέτοιος άνθρωπος στον κόσμο, και καλό είναι να τον έχουμε πάντα υπόψη μας. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, θα τραγουδήσει η Γιωβάνα. Πάμε.

Μάλιστα, έτσι που λέτε. Λοιπόν, αυτά ήταν και όσα θέλαμε να πούμε έτσι επιγραμματικά για τον Νίκο Γκάτσο. Πάμε να χαρίσουμε κανένα τραγούδι κάπου. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, η Χριστιανά θα πει για ρεμ τον κόσμο. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Πού να το χαρίσουμε αυτό? Λοιπόν, να το χαρίσουμε, αφού το λέει η Χριστιανά, να το χαρίσουμε στη Χριστίνα. Και μετά έχει το μίλησέ μου. Αυτό θα το αφιερώσουμε στην Αλεξάνδρα. Αφού θέλουν οπωσδήποτε ένα τραγούδι κάθε βραδιά. Να κάνουμε απαιτητικά τα σημερινά, παιδιά.

Και μια που η Δέσποινα θα πάρει αυτή την κατεύθυνση προς εκείνα τα μέρη, τα δυτικά, της αφιερώνουμε το παρακάτω. Μανώλης Μητσιάς, μια κεφαλονίτισσα.

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στο ήλιο τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς.

Μάλιστα, πάμε και σε ένα τραγούδι τώρα για τη Μαρία. Τη δικιά μου Μαρία, τη σύζυγό μου. Έλα πάρε μου τη λύπη. Νανά Μούσχουρη, Μάνος Χατζηδάκης. Και αμέσως μετά διαφημίσεις.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
8: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
9: Να λοιπόν, 8 και 32 και 33 πρώτα λεπτά και είμαστε και πάλι εδώ στο Radio Evros, στο Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο, στο δεύτερο μισό της πρώτης ώρας μιας βραδιάς που ακούμε Νίκο Γκάτσο. Ακούμε Νίκο Γκάτσο, το σπουδαίο αυτό Έλληνα ποιητή, στιχουργό, μεταφραστή, διερμηνέα και ούτω καθεξής. Και νομίζω ότι περνάμε όχι διασκεδαστικά αλλά ψυχαγωγικά. Δηλαδή μαθαίνουμε πράγματα. Ακούμε ποιοτική μελοποιημένη ποίηση. Λοιπόν, μαζί μας πάντα είναι εδώ, όχι πολύ μακριά, εδώ δίπλα, τη γειτονιά μας, τη Σκρά 39, η Σωτηρίου Τσερκές 39. Είναι πάντα το κατάστημα του Βάνη του Κασαπιάν, σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, προϊόντα που ασχολούνται με... που βοηθά στην άρδευση, αρδευτικά προϊόντα δηλαδή, και όλα αυτά που τα παρέχει ο Βάνης ο Κασαπιάν και το κατάστημα αυτό διαδοχικά εδώ και τρεις γενιές, από το 1924 παρακαλώ. Λοιπόν, να πούμε μια καλησπέρα, μια καλημέρα, ένα καλό μεσημέρι, ένα καλό απόγευμα, ανάλογα τι ώρα είναι εκεί που μας ακούν οι Έλληνες της Διασποράς, γιατί ως Διασπορά είναι διασπαρμένοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη αυτού του κόσμου. Προφανώς κάποιοι εξ αυτών μας ακούν από το radioevros.gr διαδικτυακά, που απευθύνεται έτσι μέσω του ίντερνετ σε όλο τον πλανήτη. Πάμε να συνεχίσουμε να ακούμε τα τραγούδια μας. Μπουρνοβαλιά και ο Λευτέρης.

Μάλιστα. Αύριο πάλι, εννοώ το τραγούδι αύριο πάλι, έτσι. Μην πάει το μυαλό σας ότι έφυγα τόσο νωρίς. Από τον Γρηγόρη Μπηθηκότση και μετά το Άσπρο Περιστέρι από την Δήμητρα Τηγαλάνη.

Πάμε σε δύο άλλα πολύ σπουδαία τραγούδια. Έβαλε ο Θεός σημάδι το ένα τραγούδι. Είναι ο Νίκος ο Ξυλούρης και η μικρή Ραλού από το Μανώλη Μητσιά.

Λυπητερό τραγούδι που λέμε. Λοιπόν, πάμε σε κάτι πιο ξεσηκωτικό. Ναι, μπορεί να το πει και έτσι κανείς. Σωτηρία Λεωνάρδου, καίγομαι, καίγομαι. Ένα τραγούδι που θα μας οδηγήσει στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
7: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
8: 9 και 2 πρώτα λεπτά και μπαίνουμε στο δεύτερο ωριαίο σκέλος του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Πάντα από το Ράδιο Εύρος, πάντοτε από την Ορεστιάδα. Απόψε Τρίτη 12 του μήνα, 12 του Μάη του 2026. Παρέα πάντοτε με την επιχείρηση Κασαπιάν. Με τα σιδηρικά χρώματα και όλα τα ωραία που μας προσφέρει και χρήσιμα ο Βάνης ο Κασαπιάν, εδώ στην οδό Σκράς, ή αλλιώς Σωτηρίου Τσερκέζη, στη συμβολή με την Αγίων Θεοδόρων, πάρα πολλά χρόνια τώρα, 102 συγκεκριμένα, ούτε ένα ούτε δύο. Λοιπόν, εμείς εδώ ακούμε Γκάτσο, ακούμε Νίκο Γκάτσο. Μια μέρα σαν και σήμερα το 92 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος ποιητής, πραγουδόποιος αν θέλετε, σίγουρα στιχουργός με αυτή την έννοια, αφού έχουν τα ποίηματά του μελοποιηθεί πολλά εξ αυτών. Κάποια είναι στίχοι, ως στίχοι γράφτηκαν. Είναι μεταφραστής, διερμηνέας κτλ. Θεατρικός συγγραφέας, ή μάλλον απέδιδε ξένα έργα στην ελληνική θεατρικά έργα και όλα αυτά. Μια πολύ σύνθετη προσωπικότητα. Πάμε να ακούσουμε Καζατζίδη και Μαρινέλα. Ο Καζατζίδης τραγουδάει, η Μαρινέλα κάνει τα φωνητικά. Αθήνα λέγεται το τραγούδι, σπουδαίο και αυτό. Και αγάπη μέσα στην καρδιά είναι το επόμενο. Πάμε. Παπαδόπουλος, Καρνέζης και Γαλάνη. Ερμηνείες.

0: σε όλους.
1: Ποιος είσαι?
0: Ο Αντώνης.
1: Α, είσαι ο Αντώνης. Καλώς τον Αντώνη μας. Πάμε να ακούσουμε μεθυσμένο καράβι από τον Μανώλη Μητσιά και με ένα παράπονο. Πάλι από τον Μανώλη Μητσιά.
0: Το πήγε.

Μάτια βουρκωμένα, Γρηγόρης Μπιθικότσης και ο Γιάννης ο Φωνιάς, άλλο ένα πολύ σπουδαίο τραγούδι, από τον Μανώλη Μητσιά, με τον Μανώλη Μητσιά δηλαδή, και πάμε στο τελευταίο για απόψε διάλειμμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
2: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργατές. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
3: Με αυτά και με αυτά έχουμε μπει και στο τελευταίο ημίωρο του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Να πούμε πάλι ότι είναι Τρίτη, είναι 12 Μαΐου και είμαστε εδώ όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 μέχρι και τις 10. Απόψε ειδικά μια εκπομπή αφιερωμένη στον Νίκο Γκάτσο που έφυγε από τη ζωή το 1992, μια μέρα σαν και σήμερα. Ένα σπουδαίο ποιητή, ένα σπουδαίο στίχουργο. Ένα σπουδαίο άνθρωπο από ό,τι λέγεται, από βαθιά φιλοσοφημένο και στοχαστή και μεταφραστή και απ' όλα. Λοιπόν, πάμε μερικά από τα μαργαριτάρια που άφησε πίσω του, να ακούσουμε ακόμα. Άσπρη μέρα και Γρηγόρης Μπιθικότσης, να λες δεν πειράζει, θα έρθει άσπρη μέρα και για μας. Και κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, του κόσμου, το μπαλκόνι, ποτέ μην ξαναβγείς. Ο εφιάλτης της Περσεφόνης από την Μαρία Φαραντούρη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε για λίγο ακόμη. Νάνα Μούσχουρη και η ενδεκάτη εντολή, ακολουθούμενη από τον Σταμάτη Κόκοντα, με τι καρδιά τον κόσμο να αρνηθώ.

Έτσι λοιπόν, μπορεί να τέλειωσε λίγο απότομα, αλλά είχε ακόμα 5 δευτερόλεπτα όλο και όλα. Λοιπόν, Σταύρος Ξαρχάκος, το πρακτορείο ρεμπέτικο, τουλάχιστον ρεμπέτικο το θεωρεί. Κεμάλ, πάλι από το Χατζηδάκη, είναι και μάλιστα είναι η αυθεντική εκτέλεση. Και το δίκτυ, όπως ο τραγούδισε πρώτος ο Τάκης Μπίνης. Εξαιρετικά τραγούδια, στίχοι του Νίκου Γκάτσου, ποίηματα ουσιαστικά που μετατράπηκαν σε τραγούδια, σε στίχους για να κοσμήσουν το τραγούδι, το κάθε τραγούδι. Μεγάλη προσφορά του και νομίζω ότι αυτό το φτωχό αφιέρωμα δίνει λίγα πράγματα και αναδεικνύει λίγα πράγματα μπροστά στο τεράστιο έργο του. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι αύριο από το πρωί και πάλι είμαστε εδώ στο Ράδιο Εύρος. 7 με 10 Γιάννης Βαβαλικούδης και εγώ στην πρωινή περιπολία, 10 με 1 Νίκος Πατούνας και Ευροσκόπιο, 2 και 5.30 τα κεντρικά δελτία ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη, από τις 3 και κάθε ώρα το σύντομο δελτίο ειδήσεων μέχρι τις 8 και στις 8 ξανά εδώ για μια νέα θεματική εκπομπή μαζί. Παράλληλα, να μην ξεχνάτε, όταν έχετε κάποια απορία, να κοιτάτε, να ρίχνετε μια ματιά, να διαβάζετε, να παρακολουθείτε το radioevros.gr, το οποίο συνεχώς ενημερώνεται και σας ενημερώνει. Λοιπόν, τι έχω να πω, εις το επανακούιν.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
0: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: οδηγενείς.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο.

97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Κάθηκα απόψε στη σιωπή